0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέλισσες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Με τελειώσεις.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω, μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: μας προχώρα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion. Μαζί μας προχώρα. Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και Κλαβδία.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω. Και στο τέλος θα σε σβήσω.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και εγώ να μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζιλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλα ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
2: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, και ο χώρος του κόσμου ράγιζει του αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη του ξέρικα πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα τέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σουν εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Δημοτικό μπλουζ. Με ξεκούρδιστη κιθάρα. Δημοτικό μπλουζ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Έλα πάρε με. Μες στο βυθό σου να βρεθώ. Να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Αν με ρωτάς τι θα ήμουν χωρίς εμάς, θα ήμουν μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασες

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κατσιμίχα. Παίζει Pix Lux.
1: Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά. Σκοτάδι και ρημιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ξεφλουδίζουνε.

και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ.

ένα βι, μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει ζαμάνι.
1: Πάλι στηρτζούμε καμέ. Η αλήτησα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15 και 90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Μωρέ, σαν να μην πέρασε μισή ώρα μου φαίνεται. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα, καλό μας μήνα, καλή μας σεζόν, καλή μας επιστροφή εδώ. Για να είμαστε και φέτος παρέα, κάθε πρωί στον Ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να προσαρμόζεστε, να έχετε ήδη προσαρμοστεί αν είναι δυνατόν. Και επειδή σήμερα εγώ ό,τι ψυχαναγκαστικό είχα το έκανα, ανάψα στίξ, μπήκα με το δεξί, σκέφτηκα έτσι πολύ πολύ θετικά, πάμε να αρχίσουμε αυτή την καινούργια ραδιοφωνική χρονιά με καλημέρες. Καλημέρες που θα τις λέμε, καλημέρες που θα τις τραγουδάμε, καλημέρες που θα τις μοιραζόμαστε. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου και πάλι μαζί. Και αυτή τη σεζόν εδώ, για κάθε πρωί στον Ελληνικό. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ανταμώσαμε ξανά στα πρωινά μας, στα τραγούδια μας, στον Ελληνικό 93,2. Ξεκινάμε.

αγάπη. Και αυτό θα κάνουμε κάθε πρωί και φέτος. Θα μιλάμε με αγάπη, θα προσφέρουμε αγάπη στην εποχή αυτή που δεν τη δίνει και πάρα πολύ απλόχερα. Εμείς έχουμε αυτό το αντίδοτο και νομίζω ότι η μουσική θα μας βοηθήσει για άλλη μια χρονιά να δούμε τα πράγματα θετικά. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά σε αυτή την παρέα. Το βλέπω και από τα μηνύματά σας που έχουν ήδη αρχίσει να έρχονται από το πρωί, από πολύ νωρίς. Καλημέρα σε όλους τους φίλους, τους γνωστούς που είναι ήδη εδώ και ξέρουν την επικοινωνία. Καλημέρα όμως και στους καινούριους της παρέας που μπορεί τυχαία να πέσαν τώρα επάνω μας και ελπίζω να μείνετε για τα καλά. 6984-932-932 η επικοινωνία μας στο Viber του Ελληνικού. Το έχουμε αυτό, το της επικοινωνίας και το της παρέας, για να ξεκινήσει αυτή η χρονιά για τις πρώτες δύσκολες μέρες η δουλειά. Τώρα μην μου πείτε ότι ξεκινάτε τη δουλειά και λέτε «Αχ, τι καλά! Τέρμα οι διακοπές, επιτέλους κουράστηκα, δεν θέλω, βαρέθηκα». Δεν υπάρχει αυτό το σενάριο. Όλοι είμαστε λίγο το ότι τώρα πάμε πάλι, τι κάνουμε, πώς βγαίνει, πώς θα πάει, τι είναι αυτό, πότε θα έρθει ο επόμενος Αύγουστος και εντάξει. Όλα θα πάνε καλά, παιδιά. Όλα θα πάνε καλά και θα βρούμε τη χαρά και στην καθημερινότητά μας. Αυτό είναι το μυστικό. Να βρίσκεις κάθε μέρα πράγματα που να σε κάνουν να χαμογελάς. Και αν έχεις και μια ωραία παρέα το πρωί που σου δείχνει το δρόμο προς τα εκεί, κάτι πάει καλύτερα. Λοιπόν, καλημέρα και πάλι λοιπόν σε όλους και καλή μας χρονιά. Μέχρι να πούμε τώρα στη διαδικασία της ρουτίνας, έτσι να βρούμε τα πατήματά μας, θα παλατζάρουμε λίγο. Γνωστό είναι αυτό και μη εξαιρεταίο. Να πούμε και τα χρόνια πολλά της ημέρας. Μεγάλη γιορτή η σημερινή, της 1ης του Σεπτέμβρη, Αγίων 40 Παρθένων και Ασκητριών. Και ποιος δεν γιορτάζει και ποια δεν γιορτάζει, από τον Αδαμάντιο και τη Ρουμπίνη μέχρι την Μαντό, την Αθηνά, την Αντιγόνη, την Ασπασία, την Αφροδίτη, την Ελπινίκη, την Ερασμία, την Ευτέρπη, τη Θάλια, τη Μαντό, την Κλειό, την Κλεονίκη, την Κλεοπάτρα, την Μαργαρίτα, την Πινελόπη, την Πολύμνια, τη Σαπφό, την Τερψυχώρη, τη Χάη. Ένας χαμός. Οπότε χρόνια πολλά σε όσους έχετε λόγους να χαμογελάτε και να γιορτάζετε σήμερα. Και ακόμα και αν δεν έχετε λόγο, βρείτε τον. Νομίζω πως το χέρι μας είναι. Ο καιρός θα μας δείχνει ακόμα το καλό του πρόσωπο. Με λίγη περισσότερη δροσιά, το έχουμε και ανάγκη έτσι για να μην νιώθουμε ότι είναι κατά καλό καιρό και δουλεύουμε. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική σήμερα από τους 23 έως τους 36 βαθμούς Κελσίου.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Δήμητρα Γαλάνη και ο Ευστάθιος Δράκος εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Καλή μας εβδομάδα. Όχι, καλή εβδομάδα, είναι Τρίτη. Το ξέχασα αυτό. Καλό είναι που είναι Τρίτη, που ότι ξεκινάμε τη δουλειά την Τρίτη και όχι τη Δευτέρα. Η αλήθεια είναι, θα μου πεις μία μέρα, παιδιά. Ό,τι γλιτώσουμε. Τώρα η προσαρμογή θέλει βοηθήματα, θέλει βοηθητικές ρόδες. Θέλει για να πάρει μπροστά το ποδήλατο λίγο, να το πεις εντάξει, την πρώτη εβδομάδα κάτσε μία μέρα παραπάνω, τη δεύτερη, μέχρι να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε κανονικότητα. 69-84-932-932 και τα πολλά μηνύματά σας και σήμερα. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Ελληνικού. Καλή δύναμη σε όσους πηγαίνετε τώρα στη δουλειά, σε όσους είστε και στους δρόμους της Αθήνας. Νάτες και αυτές οι βόλτες που επιστρέφουν και αυτές σε ρυθμούς κανονικότητας. Εχθές λίγο που κυκλοφόρησα στο κέντρο, είδα ότι δεν είναι. Εδώ είμαστε. Όλοι γυρίσαμε. Και αν έχουν μείνει κάποιοι που θα έρθουν με τα σχολεία, καλώς να ρίσουν και αυτοί στην πορεία των ημερών και των εβδομάδων. Έχει μια κινητικότητα το ποτάμι τώρα νωρίς το πρωί, σε 7 και 21 δείχνει το ρολόι του Ελληνικού 93,2, κυρίως στο κομμάτι του Περιστερίου και στα δύο ρεύματα. Με κίνηση πάντα, μην τυχόν και χάσει η έξοδος Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Αρχίζει, μαζεύει και η Κηφισίας. Βλέπω κινητικότητα εκεί στον Περιφερειακό, στον Καρέα, για κάποιο λόγο. Έχουμε ένα τύχημα ψηλά εκεί στην Μονή της Κεσαριανής κοντά. Υπομονή, δείξτε και προσοχή στους δρόμους της Αθήνας, με κίνηση και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Λοιπόν, να αρχίσω και με τα δώρα βεβαίως. Έχω δώρα να σας δώσω. Έχω διαγωνισμούς όπως κάθε φορά και προσκλήσεις και αυτά που ξέρετε και αγαπάτε, και έχω και τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια μέσα από 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Εννοείται και τα αγαπημένα που παίζουμε σήμερα, τα καινούργια που αγαπάμε, όπως αυτό που είναι από το τελευταίο δίσκο των Pixlax. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Παίζει Ελληνικός 93,2. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους, παιδιά.

εσένα. Καταλαβαίνετε, αυτά κάνουμε, τα λάθη. Πάμε με την ψυχή και όχι με τη λογική μερικές φορές, και εκεί την πατάμε. Αλλά θα μου πεις, άμα δεν την πατήσεις, δεν θα μάθεις, δεν θα εξελιχθείς. Σωστό και αυτό. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό και αυτή τη σεζόν, 7 με 10 καθημερινά εδώ στον Ελληνικό 93,2. Υποσχέθηκα προσκλήσεις από νωρίς, δώρα από νωρίς σήμερα στην πρώτη μας εκπομπή. Ελάτε να ξεκινήσουμε τη χρονιά με γέλιο, με αισιοδοξία, με μία ακόμα βραδιά στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης, στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Την Πέμπτη λοιπόν, αύριο, ναι, όχι μεθαύριο, 5η-3η Σεπτεμβρίου, ο Ηλίας Φουντούλης και ο Άγγελος Πουλιόπουλος θα ανέβουν για τελευταία φορά στην Αθήνα, στην ταράτσα του Λαμπέτη, με την stand-up comedy παράσταση Τόσο Όσο. Με ιστορίες, με λογοπαίγνια, με αποτυχημένες παρομοιώσεις, με παρατηρήσεις μπορεί να μην σας ενδιαφέρουν και τόσο πολύ. Σίγουρα όμως θα γελάσετε, γιατί η παράσταση παίχθηκε 184 φορές σε Ελλάδα και Ευρώπη, ολοκληρώνει τον κύκλο της και κάνει μια τελευταία στάση την Πέμπτη στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Δεν πρέπει να τη χάσετε, γι' αυτό και σας έχω προσκλήσεις δίπλες. Πάρτε κινητό στο χέρι, γράψτε μου Τόσο Όσο, αυτός είναι ο κωδικός, με το ονοματεπώνυμό σας μαζί και κάντε μου αποστολή τώρα στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Το ξαναλέω για μεθαύριο, 5η, 9 το βράδυ, ταράτσα Θεάτρου Λαμπέτη, Τόσο Όσο, για πολύ πολύ γέλιο, έτσι και για να ξεκινήσουμε με αισιοδοξία. Τόσο Όσο και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932. Και όσο έρχονται τα μηνύματά σας, βλέπω ότι σαν σήμερα, 1η του Σεπτέμβρη, το 272 π.Χ., ο βασιλιάς της Ηπείρου Πύρος, στην προσπάθειά του να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες, βρίσκει έναν όχι και τόσο ένδοξο θάνατο, να λέμε αλήθειες, από κεραμίδι που ρίχνει στο κεφάλι του μια γυναίκα. Το να προσπαθείς να κάνεις αυτό που είναι να κάνεις και να τη βρίσκεις από κεραμίδι, δεν το λες και πάρα πολύ τυχερό. Σαν σήμερα το 1902 κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η ταινία του Ζορζ Μελιές «Ταξίδι στη Σελήνη». Η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας, ένα ορόσημο για τον παγκόσμιο κινηματογράφο. Το 1911, σαν σήμερα, με ενθουσιασμό και συγκίνηση, υποδέχεται ο ελληνικός λαός το θρηκτό Αβέροφ που καταπλέει στα φαλυρικά νερά. Ενώ σαν σήμερα το 1939 έχουμε και την αρχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, την ημέρα που η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία. Σε σημαντικά γενέθλια, το 1824 γεννιέται ο Έλληνας ποιητής και πολιτικός Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, και το 1915 ο Κεν Άστον, ο Άγγλος διαιτητής ποδοσφαίρου που εφήβρε την κίτρινη και την κόκκινη κάρτα στο ποδόσφαιρο, που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970. Η πηγή της έμπνευσης του, λένε, ήταν τα φανάρια στους δρόμους του Λονδίνου, καθώς επέστρεφε στο σπίτι του από ένα επεισοδιακό μάτς ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Τέλος, έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 2006 και ο Γουόρεν Μιτόφσκι, Αμερικανός εκλογολόγος, ο πατέρας των Exit Polls. Μη σας νοιάζει, θα μιλήσουμε για Exit Polls της φετινής σεζόν, και όχι μόνο για Exit Polls, και για εκλογές και για δηλώσεις, και θα γίνει το... Τώρα αρχίζει το καλό στο κομμάτι το προεκλογικό, να το ξέρετε. Λοιπόν, το καλοκαίρι που ουσιαστικά μετεωρολογικά, όχι μετεωρολογικά, ημερολογιακά τουλάχιστον έφυγε, μας άφησε κάτι πάρα πάρα πολύ ωραίο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μια μαγική επανεκτέλεση ενός έτσι κι αλλιώς πολύ αγαπημένου τραγουδιού. Μέσα από τα soundtracks του Ελληνικού 93,2, από το τελευταίο επεισόδιο της προηγούμενης σεζόν που ήταν αφιερωμένο στον Κώστα Λιβαδά, ήρθε ο Κώστας Λιβαδάς, ήρθε και η πολύ πολύ γλυκιά, υπέροχη Νίνα Μαζάνη και μας θύμισαν πόσο ρομαντικά μελαγχολικό είναι αυτό το τελευταίο του Αυγούστου Καράβη. Στο Δειλά που έγινε viral μέσα από τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Για ακούστε.

0: Ρούς και ο Νίκος Μωραΐτης ρέψαν αυτό το τραγούδι για την Χάρης Αλεξίου το 2014. Και αυτό το φιλί το δίνουμε καθημερινά. Η αλήθεια είναι και το τραγουδάμε καθημερινά και εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλό μας μήνα, εδώ είμαστε. Η παρέα επέστρεψε στον Ελληνικό με τις εκπομπές μας, με την επαφή μας, με την επικοινωνία μας, με τις ματιές στην επικαιρότητα και με ό,τι έχει ο καθένας να ζήσει αυτόν τον καιρό. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, είμαι σε φάση που ψάχνω σπίτι. Καλό Σεπτέμβρη να έχουμε. Ναι, παιδιά, είναι αυτή η αναζήτηση πάντα πάρα πολύ δύσκολη, γιατί βλέπεις, επιλέγεις από εδώ, από εκεί, κοιτάς το σπίτι να είναι της προκοπής. Πόσα είναι, δεν ξέρω. Αν έχετε καμιά ιδέα, βοηθήστε λίγο, στείλτε μου inbox με προτάσεις. Αλλά γενικώς δεν είναι μόνο που το ζω εγώ που είμαι και μια αλφα νεαρής ηλικίας, το ζουν και ακόμα νεότεροι από μένα που είναι οι φοιτητές και είναι αυτή η νέα σεζόν, αυτή η νέα αρχή που έχουν στη ζωή τους. Αν είσαι λοιπόν νέος φοιτητής, πρόσεχε, το σπίτι θέλει προσοχή. Σπίτι μέσα στο budget, καλή επιτυχία σε αυτό, σε στρατηγικό σημείο, κοντά στη σχολή, να είναι κοντά και καμιά καφετέρια, κανένα στέκι ωραίο, έτσι κανένα μπαράκι, γιατί η φοιτητική ζωή δεν είναι μόνο διάβασμα, να τα λέμε και αυτά. Να είναι επιπλωμένο με τα βασικά, να έχει θέρμανση. Τώρα βέβαια είναι κάτι που σε αυτά μπορώ να ταυτιστώ μαζί σας με τα προηγούμενα, με το επόμενο δεν μπορώ δυστυχώς να ταυτιστώ, γιατί εσείς έχετε τουλάχιστον την ευκαιρία να βάλετε το ρεύμα το σωστό, το φοιτητικό. ΔΕΗ, My Home for Students, λοιπόν, από τη ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας, με ακόμα χαμηλότερη φοιτητική χρέωση, με καθημερινό καφέ δώρο από τα Coffee Island, ας το καλό, με πρώτο γέμισμα ψυγείου από το eFood, τι λέτε ρε παιδιά, και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από τον Κοτσόβολο. Τώρα αυτό είναι αλήθεια? Μήπως θα πάω να γραφτώ σε καμιά σχολή, πιάνει, ή άμα έχει περάσει τα κάποια άντα, δεν ξέρω. Φοιτητικό σπίτι λοιπόν, χωρίς ΔΕΗ My Home for Students δεν γίνεται. Μπείτε στο ΔΕΗ.gr, διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες. Είναι πραγματικά deal που δεν χάνεται αυτό και είναι μία ακόμα προσφορά της ΔΕΗ που είναι κάθε πρωί μαζί μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μείνετε μαζί μου, μη φύγετε, επιστρέφω σε λίγο, γιατί και φέτος έχουμε τους καθιερωμένους διαγωνισμούς που αγαπάτε. Εννοείται πως και φέτος θα γεμίσουμε υπέροχα βιβλία τη βιβλιοθήκη σας από τις εκδόσεις Διόπτρα. Με αυτό το διαγωνισμό επιστρέφω, αλλά και με Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου.

0: εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
3: Για εμάς, το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
4: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.

Έτσι, μπράβο. Το απόλυτο μήνυμα για αρχές Σεπτέμβρη. Πείτε καλημέρα στις καινούργιες αγάπες της ζωής σας, είτε είναι στην ζωή κανονικά, κανονικές αγάπες, τύπου συναισθηματικοί δεσμοί, είτε είναι καινούργιοι φίλοι, είτε είναι καινούργιες σχέσεις, καινούργιες δουλειές, καινούργιες συνήθειες, καινούργια πράγματα. Μην το φοβάστε, παιδιά. Το καινούργιο μόνο μπροστά μπορεί να σας πάει. Εξάλλου, αν κάτι τελειώνει, καλό είναι να γίνονται τα ξεκαθαρίσματα και να πεις να σου πω κάτι, δεν σου κάνω, δεν μου κάνεις. Χάρηκα, μπορεί και όχι τόσο πολύ, αλλά να είσαι καλά, απελευθερώσου, να απελευθερωθώ, να πάμε παρακάτω. Γιατί η ζωή. Το έχει γράψει και ο Χάρης ο Πολύς πάρα πολύ ωραία. Είναι μια σειρά από ξεχωριστές συναλλαγές. Όσο πιο γρήγορα ξεκαθαρίζεις ποιος κερδίζει τι, τόσο πιο γρήγορα προχωράς. Γιατί οι ξεκάθαροι λογαριασμοί δεν σε κάνουν σκληρό. Σε κάνουν αποτελεσματικό, σε κάνουν ελεύθερο. Προσυπογράφω από τον καθρέφτη του Χάρη Πολύ αυτό που μόλις σας διάβασα, δεν είναι δικό μου. Best-seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, θα ξέρετε, πια κυκλοφορεί και στην πλατφόρμα Book Voice, αλλά και παραδοσιακά σε έντυπη μορφή σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα, που κάθε μέρα και αυτή τη σεζόν θα μας χαρίζουν υπέροχα best-seller για να πλουτίσουμε τη βιβλιοθήκη μας κι άλλο. Λοιπόν, ελάτε για τα πρώτα βιβλία της νέας σεζόν. Έχω για εσάς τον τέλειο γάμο της Geneva Rose, ο τέλειος γάμος, βιβλίο μόνο, στη ζωή δεν παίζει. Και η σύγκρουση από την αγαπημένη Φρίντα Μακφάντεν, δύο αστυνομικά εξαιρετικά που θα σας κρατήσουν πολύ πολύ ωραία συντροφιά αυτό τον πρώτο μήνα του φθινοπόρου. Λοιπόν, για να γίνουν δικά σας, η διαδικασία είναι γνωστή από πέρσι, την θυμίζω και για τους καινούριους. Παίρνετε κινητό στο χέρι, μπαίνετε στο Viber του Ελληνικού και στο 69 84 932 932 μου γράφετε Διόπτρα κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Διόπτρα και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber του Ελληνικού στο 69 84 932 932, για τα βιβλία της ημέρας που κάθε μέρα θα γίνονται δικά σας και φέτος εδώ κάθε πρωί στον Ελληνικό.

0: Σταμάτης Κρανάκης, Λάκης Λαζόπουλος, Δημήτρης Μητροπάνος, αυτό το εξαιρετικό, εξαιρετικό τραγούδι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Γιατί και φέτος θέλουμε αυτά τα τραγούδια που θα μας δίνουν δύναμη το πρωί για να πάει η μέρα καλά και θα πηγαίνει καλά, να το θυμάστε. Βεβαίως η επικαιρότητα είναι πάντα σκληρή, αδυσόπιτη, δύσκολη και εμείς οφείλουμε να ρίξουμε και μία ματιά σε αυτή. Σε λίγο θα δούμε τι παίζει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω όμως με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, γεμάτη επικοινωνία και γεμάτη σε ό,τι έχει να κάνει με τη δική μας συμβολή σε αυτό, θετική ενέργεια για να πάει και αυτός ο μήνας καλά. Το ρολόι του Ελληνικού δείχνει 8 ακριβώς. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Επιστρέφω.
1: Ελληνικός 93,2.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Και στην καινούργια ημέρα που είναι εδώ και στον καινούργιο μήνα, καλημέρα και πάλι σε όλους. Επιστρέψαμε κανονικά στη θέση μας κάθε πρωί 7 με 10, κάθε πρωί στον ελληνικό, με θετική ενέργεια και με όλα τα τραγούδια μας. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Και παίζει τα τραγούδια μας, πάμε όμως να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Σοκάρουν το Πανελλήνιο οι καταθέσεις του ζευγαριού που συνελήφθη και κατηγορείται για την υπόθεση φρίκης του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Από χθες το απόγευμα, οι τρεις ληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Μονόδρομος, όπως φαίνεται, ήταν για την κυβέρνηση η παράταση του μέτρου επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς η αύξηση της τιμής του ντίζελ επηρεάζει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και κατά συνέπεια το κόστος τροφίμων και προϊόντων καθημερινής χρήσης. Η επιδότηση θα ισχύει και για ολόκληρο το Σεπτέμβριο. Περισσότερες από 100 προμηθευτικές επιχειρήσεις, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες σχολικών ειδών και παιχνιδιών συμμετέχουν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών που τέθηκε ήδη σε ισχύ. 1.740 κωδικοί έχουν μέσο όρο μείωσης έως και 9,5%. Μετά από ένα συγκλονιστικό μάτς που κρίθηκε στην παράταση, η εθνική ομάδα μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 στο έξτρα πεντάλεπτο, φτάνοντας σε μια σπουδαία επικράτηση για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Στα του καιρού τώρα, καλός ο καιρός και με καλή θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου θα δείξει σήμερα το θερμόμετρο στο κέντρο της Αθήνας.
2: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Πάντα ο ήχος της δεκαετίας του 80 έχει κάτι που μας ταξιδεύει. Έχουμε ζήσει, δεν έχουμε ζήσει σε εκείνη την εποχή. Τα τραγούδια αυτά είναι μέρος της ζωής μας. Ελληνικός 93,2. Την καλημέρα μου και πάλι σε όλη την παρέα και στους καινούριους. Καλό μας μήνα. Επιστρέψαμε στην θέση μας. Εδώ θα είμαστε για όλη τη σεζόν. Θεού θέλοντος. Να πάμε όλα καλά και να ξυπνάμε κάθε πρωί με ωραίες, ελπίζω, ειδήσεις. Ψάχνω να τις βρω με το δίκανο. Εδώ κάτι παίζει με τη μείωση τιμών. Τα λέγαμε και προηγουμένως δελτίο ειδήσεων και θα μείνω λίγο στα σχολικά προϊόντα τα οποία τις περισσότερες οικογένειες αυτή τη στιγμή σας αφορούν πάρα πολύ. Διαβάζω πως 9 στους 10 σχολικούς κωδικούς έχουν διψήφια μείωση, δηλαδή μείωση από 10% και πάνω στην τιμή. Διαμορφώνεται περίπου στο 12% ο μέσος όρος. Νομίζω ότι είναι και κάποιοι κωδικοί που έχουν μείωση πάνω από 20%, 25% κτλ. Μακάρι να είναι αποτελεσματικό το μέτρο, θα πω εγώ. Γιατί ωραία τα λέμε με αριθμούς, ωραία τα λέμε στη θεωρία. Στην πράξη τι γίνεται? Στο ταμείο τι παίζει? Και στον οικογενειακό προϋπολογισμό που όταν φτάσει τέλος του μήνα λες τώρα εγώ πώς τα πήγα, τι γίνεται? Έχει μείνει κάτι, 25 του μήνα, ωραία, 5 μέρες να έρθει ο μισθός. Τι παίζουν εδώ, τι ψηλά είναι αυτά που βλέπω, γιατί Παναγία μου? Κάπως έτσι είναι η ιστορία. Λίγο πολύ για όλους, μην νομίζετε. Θέλω τη γνώμη σας όμως, ειδικά εσείς που ασχολείστε και αγοράζετε σχολικά προϊόντα, αν όντως ισχύουν αυτές οι μειώσεις. Γιατί για το σούπερ μάρκετ λίγο πολύ θα το δούμε όλοι μας. Πάμε πίσω στο 1994, αν θυμάμαι καλά, η χρονιά που ο Κώστας Τουρνάς πρίκησε την Κέτι Γαρμπή με αυτό το υπέροχο ζεϊμπέκικο. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Τα τραγούδια μας και φέτος εδώ, κάθε πρωί στον Ελληνικό.

0: Χάρης Αλεξίου και ο Αντώνης Βαρδής, αυτή την μαγική ροκ μπαλάντα που έπαιξε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα, καλή μας καλή εβδομάδα, λέω πάλι, και είναι Τρίτη. Εντάξει, για μας είναι σαν καλή εβδομάδα που ξεκινάμε σήμερα. Καλό μήνα σίγουρα για όλους. Πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στους δρόμους της πόλης. Τα 20 λεπτά μετά από τις 8, τη βλέπω την κανονικότητα μπροστά στα μάτια μου. Τη ζείτε και εσείς που μας ακούτε από το αυτοκίνητο. Το ποτάμι έχει τα προβλήματά του και στα δύο ρεύματα. Υπομονή χρειάζεται πια και στην Αττική Οδό μέχρι το Μαρούσι, επίσης και από αεροδρόμιο και προς αεροδρόμιο. Κίνηση στην Κηφισίας, αναδιαστήματα έντονη μέχρι το Χαλάνδρι. Η κάθοδος της Μεσογείου θέλει υπομονή στο Χολαργό. Η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών πάντα με κίνηση από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά, αλλά και πριν φτάσετε στον Κηφισό, στο ρεύμα που οδηγεί προς την Αθήνα. Πυκνότατη ροή στη Λεωφόρου Αλεξάνδρα στο ρεύμα αλλά και στο κέντρο της πόλης. Η άνοδος της Συγκρού, η Σταδίου, η Πανεπιστημίου, η Πειραιώς με πυκνή ροή αναδιαστήματα. Λεωφόρος Αλεξάνδρας επίσης θέλει υπομονή και στο κομμάτι του Πειραιά. Στους δρόμους που οδηγούν και αλλά και στους δρόμους που είναι γύρω από το λιμάνι. Έρχεται ο Μανώλης Λιδάκης μαζί με τη Σοφία Βόσου σε αυτή την υπέροχη αξέχαστη στιγμή τους από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Όλα τα τραγούδια μας παίζουν εδώ στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αγαπώ.
1: Χρήστος Μάστορας, εδώ στον Ελληνικό 93,2, γυρισμό σχεδόν για όλους πια στην καθημερινότητα και για την κίνηση. Αλήθεια είναι, να τα πούμε και αυτά, ότι από σήμερα, 1η του Σεπτέμβρη, μπαίνει σε εφαρμογή ένα καινούριο σύστημα από την ελληνική αστυνομία, ψηφιακότατο το λες, για το κυκλοφοριακό θέμα στην Αττική. Πρόκειται για το Traffic Commander. Αυτός είναι ο τίτλος, ο ελληνικότατος, όχι. Ενώ παράλληλα ενεργοποιείται και μια επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος, λέγεται, που Κόμβος σημαίνει κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης. Έξυπνο το λες, μου θυμίζει λίγο το Shield της Marvel, για όσους ξέρουν. Αυτός ο νέος μηχανισμός λοιπόν θα επιχειρεί στα σημεία που καταγράφονται κυκλοφοριακά προβλήματα. Θα αξιοποιεί κάμερες, drones, δικυκλιστές, συμβατικούς τροχονόμους για να υπάρχει άμεση παρέμβαση και ταχύτερη αποκατάσταση κυκλοφορίας. Θα μου πεις τώρα τα drones τι κάνουν. Τα drones βλέπουν από πάνω πώς είναι η κατάσταση, στέλνουν σήμα στα κεντρικά και τρέχουν μετά οι δικυκλιστές να το φτιάξουν, να το σώσουν, να το οργανώσουν καλύτερα. Δεν θέλω να γίνω πάλι. Ξεκινάω με γκρίνια. Γιατί συμβαίνει αυτό, να γίνω πάλι μάντης κακών, αλλά παραδοσιακά μιλώντας, όπου έχω δει κίνηση στη γωνία, με όλο το σεβασμό στο έργο της τροχιάς, στο σπουδαίο έργο της τροχιάς, υπάρχει πάντα ένας τροχονόμος. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Ελπίζω να πάει καλά.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Από τον Στέφανο Κορκολή και τον Νίκο Μωραϊτή για τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό και σήμερα. Από σήμερα για άλλη μια χρονιά ξεκινάμε και εμείς την πρωινή μας αυτή πορεία από το σπίτι προς τη δουλειά, έτσι για να γεμίσουμε δύναμη για να πάμε πολύ πολύ καλά εντός εισαγωγικών το παρισμένοι να αντιμετωπίσουμε αυτά που είναι να αντιμετωπίσει ο καθένας στην καθημερινότητά του. Βεβαίως είναι και μια εποχή που οι σχολές ανοίγουν, είναι η εποχή για καινούργια αρχή, καινούριο ξεκίνημα και κάθεται και πάρα πολύ ωραία αυτό το 1ο Σεπτεμβρίου για να έχει ξεκινήματα. Να πούμε καλή αρχή στους πρωτοετής, καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν. Φοιτητικά χρόνια είναι αυτά, για μένα τα ωραιότερα χρόνια της ζωής, από τα μαθήματα και το διάβασμα μέχρι τις βόλτες που κάνουν τη φοιτητική ζωή μοναδική. Γι' αυτό και η ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας κάθε πρωί στον Ελληνικό έχει δημιουργήσει το ΔΕΗ My Home for Students. Ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Και όταν σας λέω τα έχει όλα, τα έχει όλα. Σημειώστε, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, καθημερινό καφέ για ένα χρόνο από τα Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από το eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από τον Κοτσόβολο. Τι πακέτο είναι αυτό? Day.gr, δείτε το, ψάξτε το, βρείτε το, εκμεταλλευτείτε το. Από τον Ελληνικό 93,2 και από τη ΔΕΗ βεβαίως που έχουμε στην παρέα μας εδώ μέχρι τις 10. Δεν φεύγετε, επιστρέφω με προσκλήσεις διπλές για αγαπημένη θεατρική παράσταση που μας κράτησε παρέα όλο το καλοκαίρι και συνεχίζει και για λίγο ακόμα έτσι τις ωραίες βραδιές του φθινοπόρου. Έρχεται όμως και ο Ρους με τις εξαιρέσεις του. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, δεν φεύγετε, επιστρέφω.
1: Ελληνικός 93,2. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Σχολείο, γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο, μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.

Έχω τόσα μηνύματα για αυτό το τραγούδι κάθε φορά που παίζει, πραγματικά. Δεν το περίμενα να σου πω την αλήθεια ότι αυτό το πολύ πολύ μοντέρνο για την εποχή του, δεκαετία 80, hit το λες της Γλυκερίας, θα μπορούσε να έχει τόσο μεγάλη διαχρονική δύναμη, και την έχει. Και αυτό φαίνεται τα μηνύματά σας. Και στο Viber του Ελληνικού βεβαίως, που θα περιμένω καθημερινά στο 6984-932-932. Τώρα όμως το Viber είναι χρήσιμο για άλλο λόγο. Γιατί παραδοσιακά ο Ελληνικός ανοίγει τις πόρτες στις μεγαλύτερες θεατρικές παραστάσεις της Αθήνας, και αυτό θα συνεχίσει να κάνει και αυτή τη σεζόν. Το καλοκαίρι μας χάρισε μαγικές στιγμές στο θέατρο Άλσος με το musical του Αγοριού Απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχασες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νομίζω ότι αυτό που ζήσαμε με τους χορευτές, με την ορχήστρα, με τον Γιώργο Λιβάνη στο τραγούδι και με το υπέροχο cast Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλονάρης, Φέη Φραγκαλιώτη, η Σοφία Κουρτίδου, αλλά και η Μαρία Φιλίππου και η Χριστίνα Τσάφου να δίνουν την δική τους μαγική πινελιά σε αυτό το project, αξίζει να συνεχίσει για λίγο ακόμα, να παρατείνουμε το καλοκαίρι όσο γίνεται. Ελάτε, έχω προσκλήσεις για το Αγοριό Απέναντι για την βραδιά της Πέμπτης μεθαύριο στις 8.30 στο θέατρο Άλσος. Κινητό στο χέρι τώρα, παρακαλώ. Γράφετε θέατρο Άλσος, κενό, το ονοματεπώνυμό σας, και κάνετε αποστολή στο Viber στο 6984-932-932. Για λίγες βραδιές ακόμα. Θέατρο Άλσος, κενό, ονοματεπώνυμο, στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Εκεί θα ακούσουμε τραγούδια του Μίμη Πλέσα που έχουν γράψει ιστορία, όπως και αυτό εδώ, που αξίζει να το ακούσουμε για λίγες μέρες ακόμα, έτσι για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι του 2026 όπως το αξίζει. Θέατρο Άλσος, κενό, ονοματεπώνυμο, για το βράδυ της Πέμπτης τώρα στο 6984-932-932 στο Viber του Ελληνικού. Καλή επιτυχία.

Ελεονόρα Ζουγανέλη, παίζει στον Ελληνικό 93,2 φυσικά. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στους καινούριους, καλημέρα στους παλιούς, καλημέρα και καλό μήνα σε όλη την παρέα του Ελληνικού. Πάμε ρε παιδιά με αισιοδοξία να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε και αυτή τη χρονιά. Και μπορούμε να κάνουμε και θαύματα, να ξέρετε, όχι απλά να τα καταφέρουμε και έχουμε παράδοση σε αυτό. Ο Ελληνικός 93,2 στηρίζει και φέτος τον Chris Race for the Cure. Σας προσκαλεί να γίνετε για άλλη μια φορά μέρος μιας διοργάνωσης με ξεχωριστή αξία. Μιλάμε για το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, που επιστρέφει και φέτος μάλιστα επιστρέφει και σε καινούριο χώρο. Το 18ο Chris Race for the Cure, σημειώστε ημερομηνίες, έρχεται 3 και 4 Οκτώβρη στο πεδίο του Άρεως αυτή τη φορά, με νέες διαδρομές αλλά με τον ίδιο πάντα σημαντικό σκοπό. Σάββατο 3 Οκτώβρη το Άλμα Ζωής μας περιμένει σε μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, και την Κυριακή 4 Οκτώβρη δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και τον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Έχουν ανοίξει εγγραφές GreeceRace.gr για την εγγραφή σας, για να γίνετε μέρος της μεγάλης αυτής γιορτής προσφοράς και αλληλεγγύης. Εννοείται πως ο Ελληνικός 93,2 θα είναι και φέτος εκεί για να στηρίξει αυτή την μοναδική διοργάνωση. 3 και 4 Οκτωβρίου, Σαββατοκυριακό. Αξίζει τον κόπο να είμαστε όλοι εκεί.

0: Όπου και να πάμε, πάντα εδώ γυρίζουμε. Και πού να πας, η αλήθεια είναι. Εκεί που ξέρεις ότι σ' αγαπάνε, εκεί που ξέρεις ότι αγαπάς, την παρέα που μπορείς να εμπιστευθείς για να ξεκινάει η μέρα με αισιοδοξία. Θέλω να πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει να γίνουμε αυτή η παρέα για εσάς εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, επιστρέφω. Αισιοδοξία υπάρχει πάντα στην εκπομπή, αλλά υπάρχουν και οι ειδήσεις. Επιστρέφω με ματιές στην επικαιρότητα μόνο και μόνο για να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας, 2-3 πράγματα. Επιστρέφω βεβαίως και με ακόμα μία ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Το ρολόι δείχνει ακριβώς 9. Δεν φεύγει κανείς. Επιστρέφω.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Καθρέφτης. Αξίζεις το καλύτερο, όχι επειδή κάποιος πρέπει να στο δώσει, αλλά επειδή μπορείς να το δημιουργήσεις. Η αξία δεν χαρίζεται, κερδίζεται. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
4: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και στην παρέα μας εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλό μήνα σε όλους. Πάμε, παιδιά, θα τα καταφέρουμε και αυτό το μήνα. Εδώ, στον Ελληνικό 93,2, είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Σοκάρουν το Πανελλήνιο οι καταθέσεις του ζευγαριού που συνελήφθη και κατηγορείται για την υπόθεση φρίκης του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Από χθες το απόγευμα, οι τρεις ληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Μονόδρομος, όπως φαίνεται, ήταν για την κυβέρνηση η παράταση του μέτρου επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρων στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς η αύξηση της τιμής του δίζελ επηρεάζει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και κατά συνέπεια το κόστος τροφίμων και προϊόντων καθημερινής χρήσης. Η επιδότηση θα ισχύει και για ολόκληρο το Σεπτέμβριο. Περισσότερες από 100 προμηθευτικές επιχειρήσεις, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες σχολικών ειδών και παιχνιδιών συμμετέχουν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών που τέθηκε ήδη σε ισχύ. 1.740 κωδικοί έχουν μέσο όρο μείωσης έως και 9,5%. Μετά από ένα συγκλονιστικό μάτς που κρίθηκε στην παράταση, η εθνική ομάδα μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 στο έξτρα πεντάλεπτο, φτάνοντας σε μια σπουδαία επικράτηση για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Στα του καιρού μας τώρα, καλός ο καιρός, με θερμοκρασίες που τις αντέχουμε, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου θα παίξει το θερμόμετρο στο κέντρο της Αθήνας.
1: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Από το 1980 η συνεργασία της Χάρης Αλεξίου με τον Αντώνη Βαρδί που έγραψε ιστορία εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Καλή μας σεζόν, καλό μας μήνα. Επιστρέψαμε κανονικά στην καθημερινότητά μας και σας πάω τώρα σε ένα 11χρονο αγόρι, 11 ετών μόνο, που κατάφερε να μπει στα ρεκόρ Guinness ως ο νεότερος επιμελητής μουσείου στον κόσμο. Μια πολύ πολύ σπάνια περίπτωση πραγματικά. Μιλάμε για τον Άντερσον Τέιλορ. Το πάθος του για την παλαιοντολογία ξεκίνησε σε ηλικία 3 μόλις ετών, όταν ανακάλυψε τυχαία ένα απολίθωμα στην αυλή του. Στα χρόνια που ακολούθησαν, συγκέντρωσε μια σημαντική συλλογή ευρημάτων. Σε ηλικία 7 ετών ξεκίνησε να σχεδιάζει το μουσείο του για να στεγάσει τη συλλογή του. Εξασφάλισε χρηματοδότηση μέσω δημοτικής επιχορήγησης και μιας καμπάνιας crowdfunding, επιτρέποντας στην οικογένειά του να αγοράσει τον κατάλληλο κτίριο. Ακούστε τι έκανε ο πιτσιρικάς. Το μουσείο πλέον διαθέτει 13 εκθέσεις με περίπου 1000 αντικείμενα, όπως απολιθώματα, ορυκτά και τα ρηχευμένα ζώα. Δημοφιλές έκθεμά του είναι το τέρας του Τάλι, το επίσημο απολίθωμα σύμβολο της πολιτείας του Ιλινόι. Ενώ ο νεαρός επιμελητής πραγματοποιεί τακτικά παρουσιάσεις σε τοπικά σχολεία, εμπνέει την κοινότητα, εμπνέει άλλους νέους. Ένα εγχείρημα που έχει εξελιχθεί ως σημείο αναφοράς για την πόλη, εγώ θα πω σημείο αναφοράς για τον κόσμο ολόκληρο. Εμείς πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό να πούμε στο gov.gr να φτιάξουμε μια αίτηση και ο τυπάκος κατάφερε και έκανε ολόκληρο μουσείο με crowdfunding. Τι να πω, παιδιά, είναι η ελπίδα η νέα γενιά. Είναι η ελπίδα αυτά τα παιδιά τα οποία είναι σίγουρα πιο εξελιγμένα από εμάς. Υπάρχει και η άλλη πλευρά, δεν είναι μόνο τα τραγούδια που ακούμε και οι συμπεριφορές που βλέπουμε. Υπάρχουν και τα παιδιά αυτά που μπορούν πραγματικά να γράψουν ιστορία και γράφουν ιστορία. Τι ωραίο. Βέβαια, εγώ έχω κολλήσει λίγο στο ότι μπαίνω στο gov.gr και πελαγώνω στην ηλικία που είμαι και δεν είμαι 11 ετών. Το παθαίνετε κι εσείς, ε. Πρέπει να υπάρχει κάποια διαφορά με αυτόν τον 11χρονο. Κάτι γίνεται κατασκευαστικό, δεν εξηγείται αλλιώς. Πάμε πίσω στο 2000 τώρα μουσικά. Στη συνάντηση της και της Γαρπή με την Ατάσα Θεοδωρίδου σε στίχους και μουσική του Φίδου. Τα τραγούδια μας παίζουν εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους.

0: ήρωες και στο δράμα της κίνησης, η αλήθεια είναι. Στα 19 λεπτά μετά από τις 9 το ρολόι του Ελληνικού 93,2 και στα κόκκινα η κίνηση στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα, στην λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι και μετά, αλλά και με καθυστερήσεις μεγάλες και στο ρεύμα που πηγαίνει προς τον Κηφισό, θέλει υπομονή και εκεί. Αναδιαστήματα η κίνηση στην Κηφισίας και στην κάθοδο της Μεσογείων, η Αττική οδός από αεροδρόμιο προς Μαρούσι μέχρι τα Βρυλίσια με έντονη κινητικότητα, όπως και το ρεύμα που πηγαίνει προς το αεροδρόμιο με πυκνή ροή ως το Μαρούσι. Στο κέντρο της πόλης θέλει υπομονή η Σταδίου, θέλει υπομονή η άνοδος στους λεωφόρους Συγκρού αυτή την ώρα, η Φιλολάου στο Παγκράτη, με κίνηση αναδιαστήματα η Παραλιακή και η Βουλιαγμένης, με κίνηση και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ετοιμαστείτε τώρα για ταξίδι στη δεκαετία του 90 σε μια μαγική στιγμή στην καριέρα της Ελευθερίας Αλβανιτάκη. Μουσική Χρήστος Νικολόπουλος, στη Χελίνα Νικολακοπούλου, τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ο σπουδαίος, ο μαγικός Γιάννης Πάριος στον Ελληνικό 93,2. Δεν θέλω καν να σχολιάσω αυτά που ακούστηκαν τις τελευταίες ημέρες, τα σχόλια που έγιναν μετά τη συναυλία του. Ένας άνθρωπος με τέτοια ιστορία, με τέτοια πορεία, νομίζω ότι το μόνο που πρέπει να ακούει είναι μπράβο και ευχαριστώ για όσα μας έχει χαρίσει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό γιατί πια το θέμα με την τοξικότητα και με την γνωμούλα του καθενός που βγαίνει και τη λέει και δεν σκέφτεται τι έχει προηγηθεί, τι έχει κάνει ένας καλλιτέχνης στην πορεία του, έχει παραγίνει πια, νομίζω. Λοιπόν, να σας πάω σε κάτι άλλο, να σας πάω σε κάτι θετικό εδώ στον Ελληνικό 93,2, να σας πάω στο Eindhoven, εκεί όπου μια ομάδα 23 φοιτητών του Eindhoven University of Technology στην Ολλανδία δημιούργησε το πρώτο ηλιακό ασθενοφόρο στον κόσμο. Δεν μεταφέρει ασθενή σε νοσοκομείο, πηγαίνει την ίδια την ιατρική φροντίδα εκεί που δεν φτάνει εύκολα. Με 542 ηλιακά κύτταρα και μπαταρία 50 κιλοβάτ, το όχημα αυτό μπορεί να διανύσει έως 715 χιλιόμετρα σε μία ηλιόλουστη μέρα, χωρίς να χρειάζεται καν φόρτιση. Μεταφέρει πάνω του εξοπλισμό για εξετάσεις αίματος, εμβολιασμούς, υπερήχους. Νομίζω ότι είναι από τις πρωτοβουλίες που αξίζει να τις μιμηθεί κάποιος. Μπράβο στα παιδιά εκείνα από την Ολλανδία και μακάρι αυτή η προσφορά να γίνεται πια αυτονόητα και όχι μόνο από την ιδιωτική πρωτοβουλία, να γίνεται και λίγο και από εκεί που πρέπει, από τους φορείς. Που για κάποιο λόγο έχουν κάποια χρήματα που παίρνουν από τους φόρους για την ιατρική φροντίδα. Δεν το κάνω προσωπικό, δεν το κάνω ελληνικό, παιδιά. Γενικά μιλάω για την ιδέα του ότι πρέπει να υπάρχει ιατρική περίθαλψη ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο σημείο του πλανήτη και να υπάρχει από το κράτος, όχι από τους ιδιώτες. Βέβαια και αυτό, καλοδεχούμενο είναι, δεν το συζητώ. Κωσής Μαραβέγιας και η Mamba LD τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: αυτό και το τραγουδήσαμε, αυτό και το αγαπήσαμε, αυτό και το χορέψαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2 και το καλοκαίρι που μας πέρασε βεβαίως, εκεί που ήταν ο καθένας. Είτε και στην Αθήνα, γιατί και εδώ έγιναν πολύ ωραία πράγματα, αλλά και σε οποιοδήποτε σημείο μπορεί να έφτασε η χάρη σας και η χάρη μας. Ελληνικό 93,2, καλημέρα, καλό μήνα, καλή επιστροφή σε όλους μας, εδώ στις συνήθειές μας, στα πρωινά μας ξυπνήματα και στα πρωινά μας ταξίδια. Η επιστροφή στην καθημερινότητα, εντάξει, εύκολη δεν είναι. Και πόσο μάλλον για τους φοιτητές που επιστρέφουν από διακοπές και μπαίνουν κατευθείαν σε εξεταστική. Ευτυχώς όμως φέτος υπάρχει ένας πολύ καλός λόγος για να επιστρέψουν στο φοιτητικό σπίτι. Θα σας μιλήσω για το ΔΕΗ My Home for Students, για το νέο προϊόν ενέργειας της ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας. Αποκλειστικά για φοιτητές, προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα πιο χαμηλή και μαζί. Ακούστε παροχές. Καθημερινό καφέ δώρο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood. Κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από το Κοτσόβολο. Τι άλλο θέλετε, και αυτά είναι μόνο η αρχή, έτσι. Μπείτε στο day.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες και εγώ επιστρέφω σε λίγο με μαγική στιγμή από τον Δημήτρη Μητροπάνο και τον Λάκη Παπαδόπουλο, τότε Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ. Επιστρέφω.
1: Ελληνικός 93,2.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις το τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

0: Αντώνης Ρέμος στον ελληνικό 2,2 στα ραδιόφωνο. Είμαστε καλά,
1: μ' ακούτε? Μ' ακούτε τώρα, μ' ακούτε, βέβαια. Αντώνης Ρέμος λοιπόν στον ελληνικό 93,2 στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10, για λίγο ακόμα δηλαδή. Σιγά σιγά φεύγει αυτή η πρώτη μας συνάντηση. Δεν πάω όμως ποτέ πουθενά αν δεν σας χαρίσω το γευστικό δώρο της ημέρας που σας το χαρίζω έτσι κι αλλιώς από πέρσι. Οπότε πάμε και σήμερα να σας δώσω ένα πίτσα φαν κόμπο με μία πίτσα 10 τεμαχίων premium με ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα για να επιλέξετε από πάρα πολλές συνταγές. Όλα αυτά από την Pizza Fan. Πάρτε κινητό στο χέρι, γράψτε μου Pizza Fan κενό και ονοματεπώνυμο και κάντε αποστολή κλασικά στο Viber του ελληνικού στο 69849-32-932. Και αν ετοιμάζετε και παιδικό πάρτι, να σας το πω και αυτό, η Pizza Fan έχει τη λύση με τα νέα mini burgers που θα ξετρελάνουν μικρά αλλά και μεγάλα παιδιά. Mini kids burgers λοιπόν με ζουμερό μπιφτέκι και mini kids

Kids Chicken Burgers με αγαπημένες κουτομπουκές, όλα με πατάτες. Μεγάλη προσφορά με 3 mini Kids Chicken Burgers και πατάτες μαζί με τη Sweet Pizza Crunch Merenda Oreo Strawberry, Παναγία μου. Όλα αυτά μόνο με 13,90. Στο pizzafan.gr ή στο app θα τα παραγγείλετε. Και για το Pizza Fan Combo που σας χαρίζω μέσα από την εκπομπή, Viber και μόνο Viber. Pizza Fan και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber του ελληνικού στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία και σε αυτό. Και μέχρι να μου στείλετε τα μηνύματά σας, πάμε σε μία ακόμα στιγμή μαγική από το τελευταίο επεισόδιο των Soundtracks του Ελληνικού, αυτό που ήταν αφιερωμένο στον Κώστα Λιβαδά. Στο στούντιο μαζί με την Αδριάννα Μπάμπαλη τραγούδησαν ξανά μαζί μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έγραψε ο Κώστας Λιβαδάς στην Αδριάννα Μπάμπαλη. Το Μοίρα Μου Έγινες, μέσα από τα Soundtracks του Ελληνικού. Ακούστε το, παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: Αυτό ακριβώς που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και φέτος κάθε πρωί, να ανεβαίνουμε πάνω από τα σύννεφα, πάνω από τα προβλήματα, πάνω από ό,τι μας χαλάει, πάνω από ό,τι μας ρίχνει το ηθικό. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ξεκινάμε τη μέρα μας καλά και να πηγαίνουμε έτοιμοι, θωρακισμένοι εκεί που είναι να πάμε για να τα καταφέρουμε. Και θα τα καταφέρουμε. Και φέτος πάντα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, σας αφήνω σε πολύ καλά χέρια. Η Έλληνα Δημητράκη είναι έτοιμη να αναλάβει και εκείνη με τη σειρά της το 10 με 1. Εμείς πάλι μαζί αύριο πρωί-πρωί στις 7. Για να ακόμα πρωί στον ελληνικό. Μέχρι τότε, από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ, να είστε πάντα καλά και να θυμάστε βεβαίως πως η μέρα έξω είναι υπέροχη και είναι όλη δική σας. Καλή συνέχεια με την Έλληνα και τα τραγούδια μας στον ελληνικό 93,2, αύριο 7 το πρωί στον ελληνικό εδώ.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το usk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Καλημέρες, καλημέρες και καλό μήνα και όμορφο φθινόπωρο να έχουμε και καλή σεζόν και καλώς σας βρήκαμε και καλώς μας βρήκατε. Ναι, ναι, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Ελληνικός 93,2.
9: Παίζει τα τραγούδια μας.
8: Είναι γεγονός. Τα κεφάλια μέσα λοιπόν. Τα μαγιά στο πλυντήριο και οι δείκτες του ρολογιού ξανά στο γνωστό μας ραντεβού. Η επιστροφή έχει τη δική της γλυκιά γεύση, ειδικά όταν ξέρεις ότι σε περιμένει η καλύτερη παρέα. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο. Έτσι θα τα λέμε, θα συνεχίσουμε να τα λέμε από σήμερα. Γιώργος Δεσύλλας στη φροντίδα του ήχου μας. Στους γνώριμους ρυθμούς μας λοιπόν, με τις καλύτερες μουσικές, με όρεξη, με χαμόγελο και με πολύ καφέ. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Μπράβο, Μαρή Κοπέλια. Μπράβο,
1: Μίλτο. Αγαπημένο Καπηλιό από το Γιάννη Χαρούλη και τον Μίλτο Πασχαλίδη, εδώ πάντα στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στον Ελληνικό 93,2. Κάπως έτσι λοιπόν, με μερικούς κόκκους άμμου ακόμα ξεχασμένους στις τσάντες και με το μαύρισμα να αρχίζει σιγά σιγά να ξεχθοριάζει, όπως και να το κάνουμε, επιστρέψαμε. Καλημέρες, καλημέρες σε όλους. Ελπίζω το καλοκαίρι σας να έχει τις ανάσες που χρειαζόσασταν, τις σιωπές που αναζητούσατε και τους ανθρώπους που σας έκαναν να νιώθετε όμορφα. Οι διακοπές τελείωσαν, για τους περισσότερους τουλάχιστον, αλλά οι ιστορίες τους τώρα αρχίζουν να γράφονται. Και η δική μας ιστορία συνεχίζεται εδώ βεβαίως, στους ίδιους γνώριμους δρόμους των FM, στον Ελληνικό 93,2, που θα τα λέμε κάθε πρωί και θα καλωσορίζουμε τις μέρες. Λοιπόν, γρήγορη ματιά και στην ενημέρωσή μας. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στην Κόνιτσα, καθώς πυρκαγιά και από χτες δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ανησυχητικά τα στοιχεία για την περίοδο 2006, τα στοιχεία που δημοσίευσε το χαμόγελο του παιδιού, συνολικά εντός του τριμήνου διαχειρίστηκε 49.818 κλήσεις, δηλαδή 554 κλήσεις τη μέρα. Ελληνικός 93,2 και αυτό το πρωινό στην παρέα σας, με λίγη ενημέρωση και τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε.

Να μην κρατήσουμε λίγο το ρυθμό, τον νησιώτικο που τον έχουμε και πρόσφατα στο μυαλό μας. Ελληνικός 93,2. Το γλέντι ήταν μια σύγχρονη, φρέσκια και εξωστρεφή ενορχήστρωση, έτσι που ξεσηκώνει τον κόσμο με την Ιουλία Καραπατάκη και τους Γκιντίκη. Χορεύτηκε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Εδώ στο ραδιόφωνο που αγαπάτε να ακούτε, πρεμιέρα λοιπόν κάνει σήμερα το ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας Traffic Commander, αλλά και η επιχειρησιακή κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης, Κόμβος είναι το όνομα, για τη διαχείριση του κυκλοφοριακού στην Αττική, που μας έχει ταλαιπωρήσει τόσο μα τόσο πολύ. Το νέο σύστημα αποτελείται από κάμερες, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Έχει στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση στο λεγανοπέδιο. Δεν ξέρω τι αποτελέσματα θα έχει στο μέλλον. Πάντως, αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Στο κόκκινο Κηφισός, στην άνοδο από την Αθηνών μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλεο. Η Αττική Οδός στο ύψος των Βρυλισσίων με καθυστερήσεις. Η Αθηνών μεγάλες καθυστερήσεις επίσης από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο. Η Κηφισίας τμηματικά με πυκνή ροή και στο κέντρο Βασιλής Σοφία Σταδίου, Αμαλίας Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Αυτά έτσι τα πιο πολύ. Κυρίως οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις είναι σε Κηφισό και σε Αθηνών. Thank you.

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Λυρικότητα, καιρό και ευαισθησία και ένα από τα τραγούδια που έχει αγαπηθεί πολύ από αυτά που ακούμε εδώ πάντα στον Ελληνικό 93,2. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας και Ρίτα Ριτάκη. Και φύγαμε εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται και εκεί. Συνεχίζονται λοιπόν για 7ο μήνες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή με φόντο το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί για πιθανά πλήγματα σε νησιά στρατηγικής σημασίας για την Ιρανική ενέργεια. Τουλάχιστον 4 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από τη μαζική νυχτερινή επίθεση της Ρωσίας με πυράβλους και ντρόουνς στο Κίεβο, την ώρα που τα παιδιά ετοιμάζονται για την επιστροφή στα σχολεία. Παράλληλα, ξέσπασε πυρκαγιά στο ρωσικό λιμάνι Ουστλούγκα μετά από επιδρομή ουρανικών ντρόουνς. Πολιτική κρίση στο Πεντάγωνο, υπέβαλε την παραίτησή του ο Υπουργός Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, Νταν Ντρίσκολ. Παγκόσμια συγκίνηση προκαλεί η επίσημη ανακοίνωση του Λιονέλ Μέση για την οριστική αποχώρησή του από την Εθνική Αργεντινή. Και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Γιώργο Νταλάρα.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
6: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
7: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
8: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.

Και την Gray με την αυθεντική λαϊκή φωνή και το ανεπανάληπτο ταπεραμέντο. Εδώ με τους εκείνους και εκείνους. Πάντα στον ελληνικό 93,2. Προσπαθώ να προλάβω τα υπέροχα μηνύματα, καλωσορίσματα για την έναρξη της σεζόν. Θα απαντήσω σε όλους στα ενδιάμεσα των τραγουδιών. Λοιπόν, να δούμε λίγο τον καιρό μας με καθαρά καλοκαιρινή διάθεση και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες μας κάνει ποδαρικό Σεπτέμβρης. Είναι γενικά, θα είναι για σήμερα γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σε όλη τη χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 35 έως 37 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Μετά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν βέβαια τοπικές νεφώσεις στα δυτικά, ηπειρωτικά και τη Μακεδονία, όπου κυρίως στα ορεινά θα έχουμε πρόσχερες μπόρες. Στην Αθήνα πάντως η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 με 37 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα είναι βόρειοι και ασθενείς 2 με 3 μποφόρ. Με ζέστη λοιπόν στα δυτικά, μελτέμια και απογευματινές μπόρες, θα κυλήσουν οι πρώτες ημέρες του Σεπτέμβρη από ό,τι μας λένε, και επειδή μου αρέσει να βλέπω και τη μεγάλη εικόνα, από την Κυριακή αναμένεται σταδιακή εξασθένιση των βορειάδων και νέα άνοδος της θερμοκρασίας, ανοίγοντας ένα νέο κύκλο ζέστης. Θα δούμε, είπαμε, εδώ είμαστε καθημερινά για να τα λέμε όλα αυτά. Επιστροφή στα τραγούδια μας. Για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα σιγά σιγά.

0: Ήταν τα δεύτερα κλειδιά με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Η Σάνι Μπαλτζή έβαλε τα λόγια και ο Γιώργος Καραδήμος στη μουσική. Και έτσι κλείνει η πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ελληνικός 93,2. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
2: Σχολείο μουστάκας.
1: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
2: Σχολείο μουστάκας.
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
3: Σοφία Μανουσάκη. Μία από τις σπουδαιότερες φωνές της γενιάς της. Σε μία μεγάλη μοναδική συναυλία στο Θέατρο Βράχων την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη 9 και 4. Προπόληση more.com.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Δεύτερη ώρα, δεύτερος καφές, ίσως σταθερά στην παρέα σας ο Ελληνικός 93,2, εδώ που καλωσορίζουμε τις μέρες με τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Εδώ λοιπόν, που τα μοιραζόμαστε όλα. Όμορφες στιγμές, ωραία μηνύματα και πανέμορφα τραγούδια. Ελευθερία Αρβανιτάκη, στο τραγούδι του Σταμάτης Πανουδάκη. Στη δεύτερη μας ώρα, καλημέρες, καλημέρες πολλές και σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας, 1η του Σεπτέμβρη. Και πριν αρχίσει το ταξίδι μας στο χρόνο, μέσα από μεγάλα γεγονότα, να πούμε χρόνια πολλά σε πολλούς. Σήμερα γιορτάζουν πάρα πολλοί, πάρα πολλοί. Αδαμάντιος, Αδαμαντία, Αθηνά, Ακριβή, Αντιγόνη, Ασπασία, Αφροδίτη, Διόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατό, Ευτέρ, Πιθάλια, Θεανό, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Σαπφό, Ισμήνη, Μελέτης, βεβαίως και η δικιά μας Σαπφό Ματσιόρη εδώ πέρα. Και χρόνια πολλά στο κορίτσι μας. Και πάμε και στο ταξίδι μας μέσα στο χρόνο. Η μέρα αυτή λοιπόν ξεκινάει με ένα μάθημα αρχαίας αρχιτεκτονικής ασφάλειας από το μακρινό 272 π.Χ., όταν ο βασιλιάς Πύρος της Ηπείρου ανακάλυψε στο Άργος με τον πιο επώδυνο τρόπο τη σημασία του να προσέχεις τις στέγες. Μια απλή κεραμίδα, ένα κεραμίδι λοιπόν από τα χέρια μιας αργύτισσας, στάθηκε αρκετή για να του στερήσει τη ζωή και το κεφάλι του βεβαίως, χάρη σε έναν αντίπαλο στρατιώτη, χαριζοντάς μας για πάντα τις εκφράσεις «Πύριος νίκη» και «Μου ήρθε κεραμίδα». Fast forward, μερικούς αιώνες αργότερα, στο 1902, και η ανθρωπότητα αποφάσισε να κοιτάξει λίγο πιο ψηλά από τις στέγες, συγκεκριμένα στη Σελήνη. Ο Ζορζ Μελιές λοιπόν προβάλλει στη Γαλλία το ταξίδι στη Σελήνη, αποδεικνύοντας ότι τα ειδικά εφέ και η επιστημονική φαντασία μπορούν να σε στείλουν στο διάστημα. Λίγα χρόνια μετά, το 1911, τα βλέμματα στρέφονται στη θάλασσα. Το θορυκτό Αβέροφ καταπλέει στα φαλυρικά νερά, μέσα σε απόλυτο ενθουσιασμό, έτοιμο να γράψει τις δικές του ένδοξες σελίδες στις ναυτικές μάχες. Δυστυχώς η μοίρα της 1ης Σεπτεμβρίου είχε και μια πολύ σκοτεινή αστραπιαία τροπή. Το 1939 η ναζιστική Γερμανία, σαν σήμερα, εισβάλλει στην Πολωνία. Ο Χίτλερ συστήνει στην Ευρώπη τον πόλεμο αστραπή, ανοίγοντας τις πύλες για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και θυμίζοντάς μας ότι δυστυχώς οι μεγαλύτερες κεραμίδες στην ιστορία της ανθρωπότητας έρχονται συχνά από την ίδια την ανθρώπινη παράνοια. Καλό μήνα λοιπόν να έχουμε, καλό μήνα σε όλους και προσοχή στους δρόμους και στις στέγες βέβαια.

Το «Ποιος φταίει μη ρωτάς» δεν είχε την εκρηκτική εμπορική επιτυχία της Ρόζας ή των Θαλασσών, αλλά κέρδισε τη δική του ξεχωριστή θέση ως ένα κρυμμένο διαμάντι. Δημήτρης Μητροπάνος, εδώ στον Ελληνικό 93,2, ανάμεσα σε όλα αυτά που αγαπάμε να ακούμε, και πάμε να δούμε και τι έχει αλλάξει στους δρόμους μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα ο Κηφισός είναι με πυκνή ροή στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλεο. Η Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Συνεχίζουμε να έχουμε πρόβλημα εκεί, γιατί υπάρχουν από ό,τι φαίνεται και δύο τροχέα. Στο κέντρο επίσης Βασιλίσσης Σοφίας, Αμαλίας Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρχές Συγκρού, με αρκετή κίνηση αυτή την ώρα.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ευτυχώς που υπάρχουν τα τραγούδια για να τραγουδάμε για τις παραλίες αυτές, τις ερημικές που δεν μπορούμε να τις δούμε τόσο εύκολα. Έτσι, τώρα που επανήλθαμε στην καθημερινότητα, η σωτηρία της ψυχής που δεν αλλάζει, μόνο οι φωνές που την αφηγούνται αλλάζουν. Και αυτή είναι μια εκτέλεση με τη Μαρίζα Ρίζου που σε κάνει να αγαπάς το τραγούδι από την αρχή, και αυτό είναι η αλήθεια. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Τώρα, συχνά ακούμε ότι η αξία φαίνεται από μόνη της. Δεν είναι σίγουρο ότι ισχύει πάντα όμως. Αν δεν δείξεις αυτό που πραγματικά είσαι, δύσκολο θα το αναγνωρίσουν οι άλλοι. Διαβάζω λοιπόν από τον καθρέφτη: το να έχεις αξία και να μην τη δείχνεις είναι σαν να έχεις χρυσό και να τον θάβεις στο χώμα. Σε μια κοινωνία που η εικόνα προηγείται της ουσίας, κάνε την ουσία σου να φαίνεται. Ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρα. Έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα αλλά και στην πλατφόρμα Book Voice. Εμείς τώρα επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Δήμητρα Γαλάνη.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.

0: Αντώνης Ρέμος και Έλενα με τελειώσεις και Ελληνικός 93,2, γιατί εμείς συνεχίζουμε, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Ολοκληρώνουμε τη δεύτερη μας ώρα, αλλά έχουμε μία ώρα ακόμη μπροστά μας. Τώρα, πριν την ολοκληρώσουμε, να πούμε και άλλα ενδιαφέροντα. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστείς να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More λοιπόν ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου και μπορείς να μάθεις περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας, και περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όπως και όροι και προϋποθέσεις, είπαμε στο nova.gr για να ενημερωθείτε καλύτερα. Και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για να μπούμε στην τρίτη μας ώρα.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Το καλοκαίρι συνεχίζεται. Ο Ηλίας Φουντούλης και ο Άγγελος Πηλιόπουλος ανεβαίνουν για τελευταία φορά στην Αθήνα στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη με την παράσταση stand-up comedy «Τόσο όσο». Μία τελευταία ευκαιρία να απολαύσεις μία από τις πιο επιτυχημένες stand-up παραστάσεις των τελευταίων χρόνων. Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς, με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Παίρνουμε στροφή σιγά σιγά προς μεσημέρι, πρώτη μέρα της νέας σεζόν, και σας καλωσορίζουμε στην παρέα μας στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

Για να σε συναντήσω, ένα τραγούδι που έγραψε το 1996 ο Κώστας Λιβαδάς, δανειζόμενος στη φράση του ποιητή Τάσου Λιβαδίτη. Και μας το τραγούδισε ο Μανώλης Λιδάκης εδώ στον Ελληνικό 93,2, στην τρίτη μας ώρα κιόλας. Εγώ απαντώντας και τα μηνύματά σας δεν έχω καταλάβει καθόλου ούτε πώς περνάει η ώρα, και ακούγοντας βεβαίως και τα τραγούδια, αλλά πάμε και στα άλλα, τα ωραία και τα σπουδαία που έχουμε εδώ πέρα. Τις ωραίες προτάσεις μας, ο Ελληνικός 93,2 λοιπόν στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας διοργάνωσης με ξεχωριστή αξία. Το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού επιστρέφει και φέτος και μας υποδέχεται σε νέο χώρο. Το 18ο λοιπόν Greece Race for the Cure έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως με νέες διαδρομές και τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο το Άλμα Ζωής μας περιμένει με μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές μόλις άνοιξαν, μπορείτε να μπείτε λοιπόν στο greecerace.gr να κάνετε την εγγραφή σας και να γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής ζωής, προσφοράς και αλληλεγγύης. Ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί, στηρίζοντας μια διοργάνωση που μας ενώνει όλους.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

από τον πρώτο δίσκο των Honor, που συνάντησαν τη χαρακτηριστική φωνή του Φίλιππου Πιάτσικα και μας ταξίδεψαν εδώ στον ελληνικό 93,2 πάντα. Τώρα θέλεις να κερδίζεις δώρο επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλευσε λοιπόν exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simple Burgers, World Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε το deal που σου ταιριάζει και μάθε περισσότερα στο nova.gr και εμείς πάμε να μάθουμε τι έχει αλλάξει στους δρόμους μας. Λοιπόν, η Αθηνών έχει αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα και στο ύψος του Εγάλεω, σε εκείνο το σημείο μόνο, σε αυτό το ρεύμα, όπως επίσης και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Ο Κηφισός είναι σε πολύ καλή κατάσταση, η Κηφισίας με πυκνή ροή σε αμπελόκηπους και στην κάθοδο στο ύψος του Ψυχικού και στο κέντρο σε Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας και Αρδίτου.

0: Ταξίδια, ταξίδια, μουσικά. Αυτό το ταξίδι ήταν στα χρόνια των μεγάλων συγκροτημάτων, τότε που οι παρέες δένονταν με στίχους και ηλεκτρικές κιθάρες. Κλασικό και αγαπημένο. Και από το μακρινό χθες, το είπες πώς, από τους 2002GR, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Γρήγορη ματιά τώρα στις παραστάσεις που έχουμε για απόψε, γιατί το φθινόπωρο, έχουμε πει, πάντα βοηθάει να καλύψουμε τα κενά μας και να δούμε ό,τι δεν προλάβαμε το προηγούμενο καιρό. Έχουμε Κατά Φαντασία να στενεί σε διασκευή Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα στο θέατρο Λυκαβητού. Έχουμε Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλόγεβιτς στο θέατρο Πειραιά, στο Βεάκιο, μαζί με την Καριοφιλιά Καραμπέτη και ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος και ο Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ρένη Πιτακή. Και έχουμε και την Ειρηνή, το Αριστοφανικό Σύμπαν του Καραθάνου και του Δελιβοριά, στο θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, σε σκηνοθεσία και σύλληψη του Νίκου Καραθάνου και διασκευή και πρωτότυπο κείμενο και τραγούδια του Φίβου Δελιβοριά. Αυτές οι προτάσεις μας για απόψε. Τώρα, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More λοιπόν αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Μπορείτε να δείτε όρους και προϋποθέσεις στο nova.gr και εμείς μπορούμε να επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο στα τραγούδια μας με Γιάννη Κότσιρα.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Η πόρνη από πάνω.
11: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
10: Η πόρνη από πάνω.
11: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
12: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

0: Μια μικρή αμηχανία υπήρχε για την πρώτη εκπομπή, την πρώτη μέρα της σεζόν. Ολοκληρώθηκε λοιπόν κάπου εδώ και κάπως έτσι ξεκινήσαμε. Και ευχόμαστε τα καλύτερα για την καινούρια αυτή η σεζόν, τα καλύτερα για το φθινόπωρο. Καλό φθινόπωρο σε όλους και σε εσάς που ήρθατε αργότερα στην παρέα μας. Μένετε σταθερά συντονισμένοι εδώ. Υπέροχη Σαπφό Ματσιωρή έχει έρθει ξεκούραστη και με κέφι και δύναμη για να ξεκινήσει και εκείνη τη δική της εκπομπή, τη δική της ώρα. Από την Έλληνα Δημητράκη, καλή συνέχεια στη μέρα σας και ραντεβού τα γνωστά αύριο στις 10.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες αναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
8: Για εμάς, το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
9: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες συναρπαστική Έλληνα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας. Σαπφό Ματσιωρή στο μικρόφωνο μέχρι τις 4. Παρέα σας, καλώς ήρθατε.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Βασίλης Καζούλης και Εφανή, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλώς ήρθατε! Επιτέλους, πρώτη του μηνός σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν. Ελπίζω να είστε καλά. Τα λόγια μας και τα τραγούδια μας να σας βρίσκουν εκεί που πραγματικά επιθυμείτε να είστε. Να έχετε ξεκουραστεί, να περάσετε ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαίρι και τώρα να είστε έτοιμοι με φόρα από το καλοκαίρι για ένα υπέροχο φθινόπωρο. Εδώ θα είμαστε για 3 ολόκληρες ώρες. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6982 4932 932. Όπως πάντα, σχόλια, παρατηρήσεις, ευχές και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.

σβήσε το φεγγάρι, εντολή του Δημητρίου Μητροπάνου. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση Κηφισίας, Αλεξάνδρας και Πατησίων.

Ακούσε ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας. Αγάπη.

0: Γιάννης Μιλιώκας, Αφροδίτη Μάνου, Ροζ, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Το τραγούδι μας έρχεται το 1988 και έχει την υπογραφή του Γιάννη Μιλιώκα από τον δίσκο «Κι άλλα πολλά εμπριμέ». Η έμπνευση του τραγουδιού προέκυψε από ένα ατύχημα στο πλυντήριο. Ένα κόκκινο ρούχο μπήκε μαζί με τα λευκά και όλα βγήκαν ροζ. Ο ίδιος ο Μιλιώκας είχε διηγηθεί την ιστορία. Εδώ είμαστε λοιπόν στον Ελληνικό, μαζί μας η Κοσμοτέ. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως παραδείγματος χάρη το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλείς τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο Box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν πόντι, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλούμε, μη φυλάτε τους δελιβεράδες μας. Μεταξύ μας, μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά, από πόρτες σε πόρτες και εισόδους. Τώρα, εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά να επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί Φιβό Δελιβοριά και Καθρέφτη. Θα κάνουμε μια μίνι συνεδρία.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ελπίδα και όπως σε θέλει όσο ονειρεύομαι. Κώστας Καράλης στη μουσική, Σοφία Κατζούρη στους στίχους. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπου Φωματσιόρη στο μικρόφωνο παρέας μέχρι τις 4. Πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη και τώρα ανοίγει μια καινούργια σελίδα, κυρίες και κύριοι. Γιατί ο Σεπτέμβρης έχει τη δική του ομορφιά, τα δικά του ξεκινήματα, τα σχέδια που περιμένουν να γίνει πραγματικότητα. Κρατάμε λοιπόν το καλοκαίρι μέσα μας και προχωράμε, γιατί κάθε τέλος έχει και μια φέρνη και μια καινούργια αρχή. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα υπέροχα, γενναιόδωρα, συγκινητικά μηνύματά σας. Συνεχίζετε η επικοινωνία μας με στο Viber 6984-932-932. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή έναν καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλείς τον Deliveroo από τη χαρά σου, χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία, σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλείς τον Deliveroo από τη χαρά σου, χωρίς υπερβολή.

0: Μια κλικιά μελωδία και Νατάση Θεοδωρίδου εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε τώρα στον πρώτο μας διαγωνισμό του Αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, 5η, 3 Σεπτεμβρίου, αυτή την Πέμπτη δηλαδή, στις 8.30. Τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα πρωταγωνιστούν. Λοιπόν, ακούστε. Αλέξη Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτζέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, πρέπει να τους πω όλους. Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλονάρης, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου, Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας και διεκδικήστε αυτές τις προσκλήσεις για ένα πραγματικά θέμα που θα σας εντυπωσιάσει. Γράφετε λοιπόν θέατρο Άλσος κενό, όνομα, επίθετο και αποστολή στο 6984-932-932. Θέατρο Άλσος, μην ξεχνάτε μετά το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932 και τα δεκάδες έρχονται τα μήνυματά σας. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Σας αφήνω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Ρένα Μόρφη και Όταν σου χορεύω. Μείνετε κοντά μας εδώ στον Ελληνικό.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2. Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Η Σοφία Μανουσάκη. Μία από τις σπουδαιότερες φωνές της γενιάς της. Σε μία μεγάλη μοναδική συναυλία στο Θέατρο Βράχων την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη 9 και 4. Προπόληση more.com.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Σταυροσιόλας, Φωτεινή Βελισσιώτου, Διώδη, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μετράμε 12 λεπτά μετά τις 2. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη, πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν. Και ξέρετε, καταλαβαίνετε, έχει πάντα κάτι ξεχωριστό. Έχει αυτόν τον ενθουσιασμό που ξεκινάμε πάλι. Έχει καινούργια πράγματα, καινούργιες ιστορίες, καινούργια τραγούδια. Αλλά κρατάει και όλα εκείνα που αγαπήσαμε από την προηγούμενη σεζόν. Οπότε, όπου και αν μας ακούτε αυτή τη στιγμή, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, κάπου στο δρόμο, δυναμώστε λίγο την ένταση. Γιατί έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και αν δεν κοιτάζω εσένα. Πάντα κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Διάβασα τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box. Γιατί όσοι παραγγέλνουν με τόσους πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που συνδυάζουν σε κάθε παραγγελία, θέλουν να σταυροφιλήσουν τον Deliveroo με αυτά που κερδίζουν. Παιδιά, μην το πολύ σκέφτεστε. Για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγελία από το box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

πεθαίνω για σένα και λευρέ τη μαχαιρίτσα εδώ στον ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στου δρόμου τη πόλη. Επιμένει κίνηση στο κέντρο, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση Κηφισίας, Αλεξάνδρας και Μεσογείων. Υπομονή και ψυχραιμία.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Θοδωρής Βουτσικάκης και Τυχερό Αστέρι με την υπογραφή του Κωνσταντίνου Β' εδώ στον Ελληνικό 93,2 από Φαματσιώρη στο μικρόφωνο, παρέας μέχρι τις 4. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας. Ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματά σας και τις ευχές σας. Λοιπόν, ξέρετε τι σκέφτομαι πολλές φορές? Ότι η ζωή τελικά είναι μια σειρά από ανταλλαγές. Δίνουμε χρόνο, ενέργεια, εμπιστοσύνη και καλό είναι να ξέρουμε τι πραγματικά παίρνουμε πίσω. Διάβασα μια πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη στο βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη. Η ζωή είναι μια σειρά από ξεχωριστές συναλλαγές. Όσο πιο γρήγορα ξεκαθαρίζεις ποιος κερδίζει τι, τόσο πιο γρήγορα προχωράς. Γιατί ξεκάθαροι λογαριασμοί δεν σε κάνουν σκληρό, σε κάνουν αποτελεσματικό, σε κάνουν ελεύθερο. Αυτός είναι ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, Αλήθεια χωρίς φίλτρα. Έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, κυκλοφορεί σε όλη τη βιβλιοπολία, από τις εκδόσεις Διόπτρα, αλλά και στην πλατφόρμα Book Voice. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Θα πρέπει τώρα να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Δημήτρη Μπάση και Σπασμένο Καραβί.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Επόμενος.
6: Ναι, ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjotic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
7: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το usk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

θύρα στο πλούτσι σου μικρό πράγματα διαφορά ρυγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και δεν

αναβήσει και πράγματα εδώ στον ελληνικό 93,2. Τι υπέροχα μηνύματα που μου στέλνετε μέσα στη χαρά και στην αισιοδοξία. Σας ευχαριστώ, αλλά ακόμη δεν λέμε καλό φθινόπωρο με τέτοιες θερμοκρασίες. Το καλοκαίρι συνεχίζεται. Κάποιοι μάλιστα τώρα φεύγουν και για τις διακοπές τους. Τώρα θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο ελληνικός στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας διοργάνωσης με ξεχωριστή αξία. Το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού επιστρέφει και φέτος και μας υποδέχεται σε νέο χώρο. Το 18ο Greece Race for the Cure έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άριος με νέες διαδρομές και τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο το Άλμα Ζωής μας περιμένει σε μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές μόλις άνοιξαν. Μπείτε στο greecerace.gr, κάντε την εγγραφή σας και γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής ζωής, προσφοράς και αλληλεγγύης. Ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί, στηρίζοντας μια διοργάνωση που μας ενώνει όλους. Και έρχεται τώρα και η Χάρης Αλεξίου και η φίλη μου, χαράματα.

0: Σε ερωτεύομαι και η Λεωνόρα Ζουγανέλη. Ο Πλάτωνας έλεγε πως οι άνθρωποι ονόμασαν τον έρωτα φτερωτό επειδή έχει φτερά. Οι θεοί τον ονόμασαν έτσι επειδή έχει τη δύναμη να δίνει φτερά. Σε ερωτεύομαι λοιπόν και η Λεωνόρα Ζουγανέλη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό, ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4. Παρέα σας, κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνει σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα και να παραγγέλνει το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσει. Βασικά ψέματα υπάρχει. Το να παραγγέλνει το αγαπημένο σου comfort food με πόντους προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Πώς να μην θέλεις να φιλήσεις τον Delivera από τη χαρά σου. Την επόμενη φορά που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κλπ. Ξέρετε, box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί Γιάννη Κότσιρα και να μ' αγαπάς. Μείνετε κοντά μας.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ελληνικός 93,2. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
4: Σχολείο!
3: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
4: Σχολείο! Μουστάκας!
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
6: Καθρέφτης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μοναξιά από το να είσαι περιτριγυρισμένος από ανθρώπους με τους οποίους δεν συνδέεσαι. Μάθε να αποχωρείς. Δεν χρωστάς χρόνο, παρουσία ή ενδιαφέρον σε κάποιον που δεν προσφέρει αξία στη ζωή σου. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Λίγες ανάσες μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο παρέα σας μέχρι τις 4.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Ελληνικός 93,2 παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

Δεν γίνεται. Μαργαρίτα Ζουρμπαλά, κάτι γίνεται εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής μας. Επιτέλους επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας και τις ευχές. Μια καινούργια σεζόν ξεκινάει με καινούργια διάθεση, καινούργιες ιστορίες, πολλές εκπλήξεις, όμορφα τραγούδια. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο καλώς ήρθατε και να σας ευχηθώ να έχουμε μια σεζόν γεμάτη όμορφες στιγμές, χαμόγελα, μουσικές και ενδιαφέρουσες κουβέντες που κάνουμε συνέχεια εδώ στο Viber. Συνεχίζεται η επικοινωνία μας 6984-932-932. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box.

Μικρός Ιτανικός, κλεβερή της μαχαιρίτσας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση και φυσίας Μεσογείων Αλεξάνδρειας. Συνεχίζεται και η κίνηση στην πόλη. Υπομονή, είπαμε. Υπομονή.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Η καθιερωμένη μας βόλτα στην Κρήτη, Βασίλης Κουλάς, θα αντίθεται εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε στο τελευταίο μας διαγωνισμό για σήμερα. Ηλίας Φουντούλης και Άγγελος Πηλιόπουλος, Τόσο Όσο, την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Είναι μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Την 5η λοιπόν, 3 Σεπτεμβρίου, ο Ηλίας Φουντούλης και ο Άγγελος Πηλιόπουλος ανεβαίνουν για τελευταία φορά στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη με τη stand-up comedy παράσταση Τόσο Όσο. Στείλτε το μήνυμά σας και διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις. Γράψτε Τόσο Όσο, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Τόσο Όσο, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. 5η 3 Σεπτεμβρίου σε 9 το βράδυ στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης, στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Σας αφήνω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Μιχάλη Χατζηγιάννη και Θα Χαθώ.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
9: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944 717-241 και στο athinabc.gr.
10: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου.

0: Κακός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τ' αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεσε, χόρεσε, και κάσω τι σε πονέσαι. Χόρεσε, χόρεσε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η ερμηνεία να βύσει και τρένο εδώ στον ελληνικό 93,2 από φώμα Τσιόρι στο μικρόφωνο. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος εκπομπής μας. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή έναν καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλείς τον Delivera από τη χαρά σου, χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και έρχεται ο Θοδωρής Βουτσικάκης να μας υπενθυμίσει πόσο όμορφη είναι η ζωή.

0: Αχ, πόσο όμορφη είναι η ζωή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας, της πρώτης εκπομπής της νέας σεζόν. Ελπίζω να την απολαύσατε όπως και εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Εύχομαι και ελπίζω να μορφήναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Φυσικά θα μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός, κυρίες και κύριοι, Διονύσης Καστόρας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τη μία. Έως τότε να είστε καλά, βαστάτε γερά από τη Σάπφο Ματσιόρη. Γεια και χαρά σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Καθρέφτης. Το να έχεις αξία και να μην τη δείχνεις είναι σαν να έχεις χρυσό και τον θάβεις στο χώμα. Σε μια κοινωνία που η εικόνα προηγείται της ουσίας, κάνε την ουσία σου να φαίνεται. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkojik Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ. Στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο μάτς?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Να είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Μέχρι τις 7 μαζί, Διονύση Καστόρα στο μικρόφωνο και στην παρέα σας.
11: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Κάπως έτσι συμβαίνει μετά την άδεια, να μοιράζεσαι στο πριν, στο τώρα, στο μετά. Θα το πω και ας μην μου ξαναμιλήσετε ποτέ. Καλό φθινόπωρο, γιατί είναι 1η Σεπτέμβρη. Και την 1η Σεπτεμβρίου ημερολογιακά μπαίνει το φθινόπωρο. Τι να κάνουμε, όπως 1η Ιουνίου λέμε καλό καλοκαίρι με μεγάλη χαρά, και 1η Σεπτεμβρίου ας πούμε καλό φθινόπωρο. Αν σε κάποιους δεν αρέσει η ευχή αυτή, γιατί πολλά ακούμε τα τελευταία χρόνια, κρατήστε το καλό και διώξτε το φθινόπωρο. Βάλτε εκεί όποια λέξη θέλετε εσείς. Καλησπέρα, μου λείψατε. Θα πω την αλήθεια μου. Αλήθεια λέω, μιλάω ειλικρινά. Αν σας έλειψα και λίγο, ελάτε και σήμερα στην παρέα μας εδώ να ξεκινήσουμε μαζί τη νέα σεζόν στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας, στον Ελληνικό 93,2. Μαζί θα αφήσουμε τη μουσική να μας ταξιδέψει, να μας πάει όπου θέλει αυτή, και μέχρι τις 7. Διονύσκας τώρα στην παρέα σας. Έχω ανοίξει και το Viber. Ό,τι θέλετε να μου πείτε, να μοιραστείτε. 69-84-9-32-9-32. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα.

Σαλάσσο δρόμο τη πόλη, οδηγώντα αργά, όπω τραγούδησε και η Χαρούλα Αλεξίου στο ένα φιλί. Λοιπόν, στα δύσκολα, κατευθείαν. Με αρκετή κίνηση, ο Κηφισός στην άνοδο και στην κάδο σε τμήματικά. Εκεί στο κόμβο τη μεταμόρφωση θα συναντήσετε ένα πρόβλημα. Και τώρα που είπα κόμβο, από σήμερα λύσει και αυτό ο κόμβο που διαχειρίζεται την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στην Αττική. Με AI. Και εγώ δεν ξέρω με τι. Θα τα δούμε σε λίγο. Επίσης και Κηφισίας, λίγο κίνηση παραπάνω από το κανονικό εκεί στο ύψος του Καλανδρίου. Στο κέντρο της Αθήνας, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Σταδίου, η Φιλελλήνων έχει κίνηση και το λιμάνι του Πειραιά, ακή παραλιακή, εκεί στον Άλυμο.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: μεθυσμένη καρδιά από τους Πικς Ελάχιστοι, δεν μπορεί, κάπου θα τους συναντήσατε αυτό το καλοκαίρι. Για άλλη μια χρονιά, για άλλο ένα καλοκαίρι, αλώνησαν πραγματικά με τις συναυλίες τους στην Ελλάδα και εγώ τους συνάντησα. Εδώ στον Ελληνικό 3,2 και στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Πρώτη μέρα της νέας σεζόν. Καλό μήνα σε όλους. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας. Μέχρι τις 7 θα είμαστε και σήμερα παρέα. Και θέλω να πω ότι όσο και να λένε ότι είναι δύσκολη προσαρμογή μετά από την άδεια, από τις διακοπές, νομίζω ότι 3-4 τραγούδια ήταν αρκετά για να νιώσουμε σαν να μην πέρασε μια μέρα. Έτσι νιώθω εγώ αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι σε αυτό βοηθάτε κι εσείς. Σημαίνει ότι κάνουμε καλή παρέα και ότι μου λείψατε. Ελπίζω και να σας έλειψα. Πραγματικά. Και θέλω να αφιερώσω αυτή την πρώτη εκπομπή της σεζόν σε όλους όσοι δεν είχαν το καλοκαίρι που ονειρευόντουσαν ή το καλοκαίρι που δεν κατάφεραν να κάνουν αυτά που ήθελαν. Δεν πειράζει. Έχει ο καιρός μπροστά. Πολλά καλοκαίρια να είναι πραγματικά δικά σας και όπως τα ονειρεύεστε.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
7: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές.

Απόν και Ρεμπέτικο στον Ελληνικό 93,2, 10 λεπτά πριν τις 5, πρώτη εκπομπή για αυτή τη σεζόν και στο μικρόφωνο Διονύσης Καστόρας. Και θέλω να σας πω ότι ο Ελληνικό στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και γι' αυτό μας προσκαλεί όλους να γίνουμε μέρος μιας διοργάνωσης που έχει ξεχωριστή αξία. Το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού επιστρέφει και φέτος μάλιστα μας υποδέχεται σε νέο χώρο. Το 18ο Greece Race for the Cure έρχεται στις 3 και 4 Οκτώβρη, σε ένα μήνα περίπου, στο πεδίο του Άρεως, με νέες διαδρομές, αλλά πάντα τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο, το Άλμα Ζωής μας περιμένει σε μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή 4 Οκτώβρη θα δώσουμε όλοι το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων, όσο αντέχουμε, και στο περίπατο 2 χιλιόμετρων για Κυμαίχο. Λοιπόν, οι εγγραφές, να ξέρετε, έχουν ανοίξει. Μπορείτε να μπείτε στο greecerace.gr, να κάνετε την εγγραφή σας και να γίνετε έτσι μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής ζωής, προσφοράς και αλληλεγγύης. Και όπως σας είπα, για άλλη μια χρονιά, ο Ελληνικός 3,2 θα βρίσκεται εκεί, στηρίζοντας μια διοργάνωση που μας ενώνει όλους.

0: Μπράβο, Μαρίκο Πέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Θα σεριανίσουμε μαζί και την επόμενη ώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Γι' αυτό μείνετε εδώ. Θα ακούσουμε και Γιώργο Νταλάρα, θα ακούσουμε και Δημήτρη Μητροπάνο, θα ακούσουμε και Φίβο Δελιβουριά.
2: Ελληνικός 93,2.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
5: Η Σοφία Μανουσάκη. Μία από τις σπουδαιότερες φωνές της γενιάς της. Σε μία μεγάλη μοναδική συναυλία στο Θέατρο Βράχων την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη 9 και 4. Προπόληση more.com.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Όπου κι αν είσαι, τα απογεύματα είναι δικά μας εδώ στον Ελληνικό 93,2 μαζί μέχρι τις 7 εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
6: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ύστερα από μία ώρα και κάτι λεπτά εκπομπής, νομίζω ότι δεν έφυγα ποτέ, έτσι, ότι είμαστε ακόμα στις αρχές Αυγούστου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εσύ τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας, μοιραζόμαστε και αυτό το απόγευμα, το πρώτο για τη νέα σεζόν. Μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί και θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, τα καλωσορίσματα που στέλνετε εδώ στο Viber του Ελληνικού για όλους τους παραγωγούς και τώρα το απόγευμα για μένα. Είστε πραγματικά υπέροχοι, αν και κάποιοι όπως βλέπω συνεχίζετε τις διακοπές σας και καλά κάνετε αφού μπορείτε και έχετε και το χρόνο και την άνεση και θέλετε να σας στείλω και τραγούδια. Να στείλω λοιπόν τραγούδια, να στείλω τραγούδια στη Σαντορίνη, να στείλω τραγούδια πολλά στην Πύλο, να στείλω τραγούδια στην Πρέβεζα, στην Κεφαλονιά βλέπω ότι κάποιοι συνεχίζετε τις διακοπές, αλλά και στο νέο κλίμα Σκοπέλου όπως μου γράφετε, πολλά τραγούδια και για σας και στην Κρήτη θα στείλω στο αγαπημένο Κουτουλουφάρι και όπου και αν είστε, να περνάτε όμορφα. Και αν κάτι σας ενοχλεί, ξέρετε, υπάρχει για όλα μια κόκκινη γραμμή.

Η αλήθεια είναι ότι με λίγη προσπάθεια όλα γίνονται. Εδώ καταφέρνετε να ανεβαίνετε με τέτοια ζέστη και κίνηση, γιατί έχει πυκνή ροή αυτή την ώρα στην άνοδο ο Κηφισός. Και καταφέρνετε και τον ανεβαίνετε. Όσοι κατεβαίνετε εκεί στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, θα συναντήσετε κίνηση. Επίσης στην Κηφισίας και στην άνοδο και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου. Στο κέντρο της Αθήνας βλέπω κίνηση στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλή Σοφίας, Αμαλίας. Η Σταδίου έχει κίνηση και το λιμάνι του Πειραιά επίσης.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: νέο τραγούδι στον Ελληνικό 93,2.
1: Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας μη χάσουμε.

0: Νομίζω ότι όσα παίρνει η θάλασσα τα φέρνει η βροχή. Το λέω μόνο και μόνο για να γλυκάνω το φθινόπωρο που έρχεται. Καλησπέρα, εδώ στο Ελληνικό 93,2. Ακούσαμε το Στέφανο Κορκολή στο Όσα Έγιναν, καινούριο τραγούδι σε υπέροχους στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου από το soundtrack της τηλεοπτικής σειράς Άγιος Έρωτας. Μείνετε εδώ, θα επιστρέψω πολύ πολύ σύντομα για να ακούσουμε μαζί Ξύλινα Σπαθιά και το καλοκαίρι για κάποιους συνεχίζεται.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες αναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
10: Σχολείο!
9: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
10: Σχολείο! Μουστάκας!
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
9: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
12: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: αμάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

Από το 1984 και έχω τόσα να θυμάμαι, Άννα Βύση, ένα τραγούδι του Νίκου Καρβέλα και από το άλμπουμ «Να έχεις καρδιά» που είχε κυκλοφορήσει τότε και από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Άννας εκείνη την εποχή και όχι μόνο αφού το τραγουδάμε μέχρι σήμερα, γιατί κάποια τραγούδια μοιάζουν με τις κολόνιες που κρατάνε χρόνια. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια, ήταν και ο τίτλος του άλμπουμ που κυκλοφόρησε εκεί στις αρχές του 90. Θάνος Μικρούτσικος, Λίνα Νικολακοπούλου και βέβαια η φωνή της Χαρούλας Αλεξίου σε ένα άλμπουμ σταθμό στην ελληνική δισκογραφία. Από το άλμπουμ αυτό, μια πίστα από φόσφορο, είναι το τραγούδι που θα μοιραστούμε αμέσως τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2.

0: Δήμητρα Γαλάνη, Μάνος Λοΐζος και Ελευθερίας Παπαδόπουλος στην κούτσα κιθάρα που ακούσαμε μαζί μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Γιατί όπως γράφει και ο Ελευθερίας Παπαδόπουλος, και αυτή είναι η αλήθεια, με τόσα λίγα μπορεί να γίνει ο κόσμος μαγικός και παράδεισος η πλάση. Σε όλα αυτά βάλτε και όμορφα αγαπημένα τραγούδια που μοιραζόμαστε εδώ τα απογεύματα, σαν και αυτά που θα ακούσουμε την τρίτη ώρα που θα μπούμε σε λίγο. Θα συναντήσουμε Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, Αντώνη Ρέμο και Νατάσα Μποφίλιο. Μείνετε εδώ.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Όπου κι αν είστε, κάνουμε τα απογεύματα δικά μας και αφήνουμε τη μουσική να μας ταξιδέψει και να μας φάει όπου θέλει αυτή. Στο ταξίδι αυτό μαζί κάθε απόγευμα εσείς και ο Διονύσης Καστόρας στο μικρόφωνο του Ελληνικού.
5: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Σαν να έρχεται από ψηλά αυτό το τραγούδι. Και τη ζητάω λαβρέ τη Μαχαιρίτσα Διονύση Σαββόπουλο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Το ακούσαμε πρώτη φορά το 1999. Η μουσική του Λαβρέντι, η στίχη του Γιάννη Γεωργακόπουλου και ήταν στο άλμπουμ Έτσι Θεραπετεύω από τι παρέε. Στο μικρόφωνο του Ελληνικού Διονύση Καστόρα έχουμε πει και τα καλά στην τρίτη ώρα αυτή τη πρώτη εκπομπή για αυτή τη νέα σεζόν. Καλό μήνα σε όλου όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 με τραγούδια που αγαπάμε πολύ, όπως αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα από τον Αντώνη Ρέμο. Εγώ είμαι εδώ, πάντα στον Ελληνικό 93,2.

Με το θερμόμετρο να δείχνει στο κέντρο της Αθήνας αυτή την ώρα 34 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τι γίνεται και από την κίνηση. Καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό, στην Κηφισία, στη Μεσογείο, την Κατεχάκη. Στο κέντρο της πόλης, Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, Ισταδίου, Τηματικά και η Πανεπιστημίου. Με κίνηση, ο Κηφισός στην άνοδο, εκεί στο ύψος του Περιστερίου, περίπου έχει ένα ποτηλιάρισμα. Κάπως έτσι είναι και η παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και κοντά στο λιμάνι του Πειραιά. Επίσης, στον Κηφισό, όπως βλέπω στην κάθοδο, εκεί στο Μοσχάτο, αρκετή έως πολλή κίνηση αυτή την ώρα.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: κάπως έτσι κρατάμε λίγο καλοκαίρι ακόμα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Θέλω να σας πω στο σημείο αυτό ότι και φέτος ο Ελληνικός θα γίνει συνοδοιπόρος στο Greece Race for the Cure και μας καλεί όλους να αφιερώσουμε ένα βήμα στην πρόληψη, να κάνουμε αυτό το βήμα στην πρόληψη και την ελπίδα. Και αν δεν το ξέρετε, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Μιλάω για το Greece Race for the Cure 2026, που φέτος μας υποδέχεται σε νέο μέρος, σε νέο χώρο, στο πεδίο του Άρεως, το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτώβρη, με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Μπορείτε να δηλώσετε ηλεκτρονικά τη συμμετοχή σας στο greecerace.gr και να γίνετε και εσείς μέρος μιας διοργάνωσης που εδώ και 18 χρόνια ενώνει χιλιάδες ανθρώπους γύρω από την πρόληψη, τη στήριξη και την αλληλεγγύη. Ο Ελληνικός 93,2 θα είναι και φέτος εκεί, δίπλα σε μια προσπάθεια που αξίζει να τη μοιραζόμαστε. Μείνετε στον Ελληνικό, επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα και ακούμε μαζί με Λίνα Σλανίδου.
1: Ελληνικός 93,2. Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση. Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
7: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε. Ούτε μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη εκπομπή για αυτή τη νέα σεζόν εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στο μικρόφωνο από τις 4 το απόγευμα και στην παρέα σας ήταν ο Διονύσης Καστόρας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά σας και το ταξίδι που κάναμε, τη βόλτα που κάναμε αυτό το πρώτο απόγευμα του Σεπτέμβρη. Να είστε όλοι καλά. Λίγο πριν το τέλος έχω για σας ένα απόσπασμα από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη για την αξία. Το να έχεις αξία και να μην τη δείχνεις, γράφει ο Χάρης Πολίτης, είναι σαν να έχεις χρυσό και να τον θάβει στο χώμα. Σε μια κοινωνία που η εικόνα προηγείται της ουσίας, κάνε την ουσία σου να φαίνεται. Ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρα. Έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα αλλά και στην πλατφόρμα Book Voice. Μείνετε στον Ελληνικό, πρεμιέρα στη συνέχεια και για τον Κωστή Λιμπερόπλο που έχει επιστρέψει. Θα είναι μαζί σας μέχρι τις 10. Να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε. Καλό μήνα και το ξαναλέω, καλό φθινόπωρο. Να έχετε όλα όσα αγαπάτε. Φιλιά πολλά. Τα λέμε αύριο στις 4 το απόγευμα, πάντα εδώ. Στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
2: Σχολείο μουστάκας.
1: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
2: Σχολείο μουστάκας.
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan, τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
1: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena. Προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
6: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Και στη νέα σεζόν Ελληνικός 93,2 ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια για τις επόμενες 3 ώρες και για την πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή της σεζόν. Καλώς ορίσατε, καλή μας ακρόαση.
7: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Έτσι είναι ο αγέρας, ο αέρας περνά. Περνά και η άδεια και επιστρέψαμε στα στενά της πόλης. Εδώ είμαστε κι εμείς. Δεν επιστρέψαμε όλοι όμως. Και αυτό είναι καλό. Καθυστερήστε το όσο σας παίρνει. Λοιπόν, εδώ είμαστε κι εμείς, Ελληνικός 93,2, το ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και στα τραγούδια αυτά μέχρι τις 10 και σήμερα και για αυτή τη σεζόν, στην ίδια ώρα, από τις 7 μέχρι τις 10 κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Ελληνικός 932.gr εναλλακτικά για τους online και 69 84 932 932 το κινητό μας για ό,τι με χρειαστείτε μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί, αλλά και για τους διαγωνισμούς που ξεκινάνε από σήμερα, λοιπόν, 3η και 1η του μήνα. Καλωσορίσατε, καλό μας μήνα, καλή μας σεζόν, επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας με την Νατάσα Θεοδωρίδου.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Βασίλης Καζούλης με τον Άγγελό του στον Ελληνικό 93,2, εδώ που παίζουν τα τραγούδια μας. Και επειδή ξέρω ότι κάποιοι προτιμούν τις διακοπές του Σεπτέμβρη, και καλά κάνουν εδώ που τα λέμε, καλά να περάσετε εσείς που φεύγετε τώρα αυτές τις μέρες για διακοπές. Για όσους είμαστε ήδη πίσω, έχω να σας πω το εξής, ότι το By Hand Festival επιστρέφει στην καρδιά της πόλης, μετατρέποντας την πλατεία Συντάγματος στον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις του χειροποίητου. Για 6 μέρες λοιπόν, από τις 4 έως τις 9 Σεπτεμβρίου, με ελεύθερη είσοδο, η πλατεία Συντάγματος υποδέχεται δεκάδες ανεξάρτητους δημιουργούς και μικρές επιχειρήσεις, προσφέροντάς μας την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά τους ανθρώπους πίσω από τα brands και να ανακαλύψουμε τις ιστορίες πίσω από κάθε δική τους δημιουργία. Κοσμήματα, αρωματικά, κεριά, κεραμικά, φυσικά καλλιντικά, υφάσματα και πλεκτά, ξύλινες κατασκευές αλλά και μεταλλικές, prints, πίνακες ζωγραφικής και πολλά ακόμη βρίσκουν τη θέση τους σε μια μεγάλη υπαίθρια αγορά δημιουργικότητας στο κέντρο της πόλης. Μια διαφορετική πρόταση για shopping στο κέντρο της Αθήνας αλλά και μια ουσιαστική ευκαιρία τελικά να γνωρίσουμε και να στηρίξουμε τη σύγχρονη ανεξάρτητη δημιουργία. Από 4 έως 9 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Συντάγματος με ελεύθερη είσοδο. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας, και υποδεχόμαστε αμέσως τώρα τον Δημήτρη Μητροπάνο σε ένα περίεργο παιχνίδι.

0: Η νεότερη εκδοχή του «Εσύ με ξέρεις πιο πολύ» της Χαρούλας, σε ντουέτο της με τον Χρήστο Μάστορα, εδώ στον Ελληνικό 93,2, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας. Είμαστε λίγο πριν το πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα περάσουμε σε αυτό, αλλά θα επιστρέψουμε γρήγορα και αμέσως μετά στον αέρα και στα τραγούδια μας με την Άλκηστη, πρωτοψάλτη και όλα εκείνα που φοβάται.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com artinfo.gr

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

Θανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τον Αλέξη Γιωργούλη, την Αταλία Δραγούμη, τον Γιάννη Τσιμιτσέλ, την Κατερίνα Γερονικολού, τον Λευτέρη Ελευθερίου, την Κατερίνα Ζαρίφη, την Νίκη Λάμη, τον Μανώλη Κλονάρη, τη Φέη Φραγκαλιώτη, τη Σοφία Κουρτίδου, τη Μαρία Φιλιππίδου και τη Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης, κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Και εγώ σας έχω διπλές προσκλήσεις για αυτή την Πέμπτη 3 του μηνός. Παίρνετε κινητά και γνωστή διαδικασία, θα την ξαναθυμίσω. Παίρνετε κινητά λοιπόν και μέσω Viber στέλνετε θέατρο Άλσος και ενώ το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984 932 932.

0: Η Μαρίνα Σπανού με το ταξίδι της ολοκληρώνει την πρώτη μας ώρα και επειδή εμείς έχουμε προορισμό, είναι λίγα λεπτάκια πριν τις 8, 3 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 8 ακριβώς. Στις 8 λοιπόν θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και στις 8 ακριβώς, επειδή έχουμε προορισμό πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2 για άλλες 2 ώρες με τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Είναι ο Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Και έρχεται στον αέρα μας ο Μιχάλης Χατζιάννης αναζητώντας την αγάπη.
7: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

σωτηρία της ψυχής του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου από την μοναδική Μαρίζα Ρίζου στον Ελληνικό 93,2. Για αυτή την σωτηρία της ψυχής λοιπόν θα πάμε στη γειτονιά μου, το Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 2026 συνεχίζεται δυναμικά και έως τις 19 Σεπτεμβρίου το Ευρυπίδιο Θέατρο Ρεματιάς θα φιλοξενήσει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με περίπου 40 εκδηλώσεις, από τις οποίες οι 30 πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο, συνδυάζοντας μουσική, θέατρο, κινηματογράφο, μουσικοθεατρικές παραγωγές, δράσεις για παιδιά και διεθνείς συνεργασίες. Αναζητήστε το πρόγραμμα στο διαδίκτυο, θα το βρείτε σίγουρα, έως τις 19 Σεπτεμβρίου στο Ευρυπίδιο Θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρη. Ελληνικός 93,2, ελληνικός932.gr, εναλλακτικά για τους online, και ο Πασχάλης Θεζής έρχεται στον αέρα μας με ένα πολύ πολύ αγαπημένο μου τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνους. Δεν μιλάμε.

Η Αρλέτα στον μπαρ το Ναυάγιο, αγαπημένο μας τραγούδι, και θέλω να σας πω το εξής, ότι ο Ελληνικός 93,2 στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και προσκαλεί όλους σας να πάρετε μέρος στη διοργάνωση με ξεχωριστή, σε μια διοργάνωση με ξεχωριστή αξία. Το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού επιστρέφει και φέτος και μας υποδέχεται σε νέο χώρο. 18ο Greece Race for the Cure έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως με νέες διαδρομές και τον ίδιο βέβαια σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο το άλμα ζωής μας περιμένει σε μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 3 χιλιόμετρων αλλά και στον περίπατο των 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές έχουν ανοίξει φυσικά, μπείτε λοιπόν στο greecerace.gr, κάντε την εγγραφή σας και πάρτε μέρος σε αυτή τη μεγάλη γιορτή ζωής, προσφοράς και αλληλεγγύης. Ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί, στηρίζοντας αυτή τη διοργάνωση που μας ενώνει όλους. Και από το μπαρ το Ναυάγιο θα βγούμε έξω στο δρόμο για ένα ζεμπέκικο σε μουσική του Μάριου Τόκα και στίχους του Φίλιππου Γράψα με τον μοναδικό Δημήτρη Μητροπάνη.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ο Γιάννης Κότσιρας στο τραγούδι του Σταύρου και του Σταύρου Σιόλα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Θα περάσουμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στον αέρα και τα τραγούδια μας με τον Αλκίνο Ιωαννίδη και τον προσκυνητή του.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύντατη των μισιών.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasiotic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
9: Επόμενος.
10: Ναι, ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

Γιώργος Θεοφάνους, Αντώνης Ρέμος, Ελληνικός 93,2. Ο Αντώνης Ρέμος όμως κάπου θα πάει. Όσο νουπο, κάπου θα πάει, διότι η εξέδρα στείνεται στη Νέα Παραλία και οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις. 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος, 30 χρόνια καριέρας. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει αυτά τα 30 χρόνια της καριέρας του με μια μεγάλη συναυλία με ελεύθερη είσοδο στη γενέτειρά του τη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου. Οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία έχουν πάρει φωτιά, έχουν διοργανωθεί εκδρομές τόσο από Βόρεια Ελλάδα όσο και γενικότερα από τα Βαλκάνια, όπου είναι πολύ δημοφιλής έτσι κι αλλιώς ο Αντώνης Ρέμος, 12 Σεπτεμβρίου στην Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Εμείς στον αέρα και στα τραγούδια μας με τη Μαρίνα Σάτη και τον Λιονάρδο.

0: Και εγώ θα μείνω εδώ στον Ελληνικό 93,2 για μία ακόμα ώρα με τα τραγούδια μας. Γι' αυτό πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια δείξουν 9 ακριβώς και πάλι εδώ για μία ακόμα ώρα γεμάτη με τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είναι ο Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα. Είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 για μία ακόμα ώρα. Και έρχονται οι Χάρης Αλεξίου με τον Λεξ.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Δίκημο σχολείου με τη συχνότητα εδώ στην Ελληνικό 93,2 από μια δεκαετία που έδωσε πάρα πολλές επιτυχίες και πολλά κλασικά και αγαπημένα τραγούδια. Από τα Σκουριασμένα Χείλη του 1981, ένα δίσκο με μεγάλη, πολύ μεγάλη ιστορική αξία για το σύγχρονο λαϊκό τραγούδι, σε μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη και στίχους του Κώστα Τρυπολίτη. Η Δίκημο σχολείου στον Ελληνικό 93,2, εσείς εναλλακτικά στο Ελληνικό 93,2.gr, ενώ για τη συνέχεια έρχεται στον αέρα μας η Αναβίση.

Στοιχείο Οδυσσέας Ιωάννου, μουσική Μίλτος Πασχαλίδης, ο Σωκράτης Μάλαμας στον ελληνικό 93,2 με το αγαπημένο μας τα είπα όλα. Ελληνικός 932.gr εναλλακτικά για τους online και 69-84-932-932 γιατί τρέχει ένας ακόμα διαγωνισμός, σε πολύ πολύ λίγο θα τον δώσουμε και για ό,τι χρειαστείτε στη διάθεσή σας. Θα είμαι μέχρι τις 10 έτσι κι αλλιώς και σήμερα. Τώρα όμως θα περάσουμε στον ένα και μοναδικό Γιάννη Πάριο με ένα τραγούδι σε μουσική και στίχους του Σταμάτης Πανουδάκη που πρώτος ερμήνευσε ο Γιάννης Πάριος για την ταινία «Αντεγιά» σε σκηνοθεσία του Γιάννη Τσεμπερόπουλου. Η ταινία βασισμένη στο μυθιστόρημα της Γιωβάνας που προβλήθηκε στους κινηματογράφους το 1991 και έναν χρόνο μετά, στη συνέχεια, μπήκε στο δίσκο της συνεργασίας του Σταμάτης Πανουδάκη και του Γιάννη Πάριου «Επαφή» το 1992 με στο εξώφυλλο «Τα δυο ποδήλατα». Ο Γιάννης Πάριος και το σήμερα εδώ στον ελληνικό 93,2.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και η Ιουλία Καραπατάκη στον αέρα μας, αλλά επειδή το καλοκαίρι συνεχίζεται, το ξέρετε έτσι κι αλλιώς ότι φέτος το καλοκαίρι το περνάμε παρέα με τον Ελληνικό στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης, την ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συνεχίζεται δυναμικά λοιπόν και το Σεπτέμβρη. Αυτή την Πέμπτη, 3 του μηνός, ο Ηλίας Φουντούλης και ο Άγγελος Πιλιόπουλος ανεβαίνουν για τελευταία φορά στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη με τη stand-up comedy παράσταση «Τόσο όσο». Τι θα δείτε λοιπόν σε αυτή την παράσταση? Ιστορίες «Τόσο όσο», λογοπαίγνια «Τόσο όσο», αποτυχημένες παρομοιώσεις «Τόσο όσο», παρατηρήσεις που μπορεί και να μην σας ενδιαφέρουν «Τόσο όσο» όμως. Η παράσταση που παίχτηκε 184 φορές σε Ελλάδα και Ευρώπη ολοκληρώνει τον κύκλο της και κάνει μια τελευταία στάση στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Ηλίας Φουντούλης και Άγγελος Πιλιόπουλος, «Τόσο όσο» λοιπόν, αυτή την 5η 3 του Σεπτέμβρη στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, μια τελευταία παράσταση «Τόσο όσο». Και για τις διπλές σας προσκλήσεις, γιατί σας έχω για αυτή την 5η προσκλήσεις, παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε «Τόσο όσο» και ενώ το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984 932 932.

άσυχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Άσυχα ένα λεπτό, να το ξανασκεφτώ, να

σαν άνεμος ή αλλιώς σαν τον άνεμο, Αντώνης Ρέμος στον Ελληνικό 93,2. Και λίγο πριν σας πω καληνύχτα για την πρώτη, μάλλον για την, ναι, για την πρώτη εκπομπή της φετινής ραδιοφωνικής σεζόν, να σας πω και αυτό, η αγαπημένη μας διοργάνωση του Άλμα Ζωής επιστρέφει για 18η χρονιά, υπενθυμίζοντας σε όλους και όλες τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Ο Ελληνικός 93,2 στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος αυτής της ξεχωριστής διοργάνωσης. Κάνετε την εγγραφή σας αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο greecerace.gr και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο πεδίο του Άρεως για να τρέξουμε ή να περπατήσουμε μαζί με οδηγό την ελπίδα, τη δύναμη και την αλληλεγγύη. Ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί, στηρίζοντας μια πρωτοβουλία που μας υπενθυμίζει τη δύναμη της συμμετοχής και της προσφοράς. Και συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με ένα αγαπημένο μας ντουέτο, με την Νατάσα Μποφίλιου και το Γιάννη Χαρούλη.

για το soundtrack της κινηματογραφικής ταινίας «Ένας και ένας» του Νίκου Ζαπατίνα. Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας με το «Έλα ψυχούλα μου». Με αυτό κλείνουμε την πρώτη εκπομπή της νέας ραδιοφωνικής σεζόν εδώ στον Ελληνικό 90.

0: τα 3,2. Να έχουμε λοιπόν μια όμορφη ραδιοφωνική χρονιά, έναν καλό μήνα εύχομαι σε όλες και όλους. Καλή μας χρονιά λοιπόν εδώ από τον Ελληνικό 93,2, από τον Κωστή Λιμπερόπουλο. Καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Τα λέμε αύριο στις 7 και πάλι, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φιλιά πολλά.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Το καλοκαίρι συνεχίζεται. Ο Ηλίας Φουντούλης και ο Άγγελος Πιλιόπουλος ανεβαίνουν για τελευταία φορά στην Αθήνα στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη με την παράσταση stand-up comedy «Τόσο όσο». Μία τελευταία ευκαιρία να απολαύσεις μία από τις πιο επιτυχημένες stand-up παραστάσεις των τελευταίων χρόνων. Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς, με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2 παίζει τις μεγάλες φωνές.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Με τελειώσεις.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς 93,2.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας. Εσύ.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Ακούτε ελληνικό 93,2.
1: Αν νομίζεις πως δεν με πονάει αυτό.

σε. Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο να πετάξω ζητώ να γλιτώσω. Απόψε ο κλεμμένο.

0: πες με αγάπη.
1: Ακούσε ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω, μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.